36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είδες.
0: Αμέ.
1: Άμα δεν έχεις τριήμερο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει η Τρίτη.
0: Και σου φαίνεται σαν Τετάρτη.
1: Και είσαι τρεσαρισμένος, μια χαρά. Αλλά όμως έχεις κάνει τριήμερο και έχεις περάσει και ωραία και είναι και καλοκαίρι.
0: Έχεις λίγο hangover.
1: Τι hangover τώρα, ποιος πάει για δουλειά.
0: Anyway, τι μας γλιτώνει.
1: Παιδιά, τριήμερο ξετριήμερο πέρασε. Λοιπόν, εμείς είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Τρίτη 2 του μηνός Ιουνίου. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Είδες, ασορτή με τη μέρα.
1: Έτσι. Άρα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα πολλά, φύγαμε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και άλλοι πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους. Φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: TV. Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
1: Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
0: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι μία και έξω.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
1: Inventing Anna, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
1: Ναι. Ανακαλύπτοντας.
0: Ανακαλύπτοντας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νέα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
1: Ναι, το έχουν οι Άννες.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
0: Εξαιρούνται πάντα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Η οποία κατάφερε. Και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Anna Sorokin, ναι. Μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney,
1: ναι.
0: Η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
1: mm-hmm.
0: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι. εταιρείας. Τη τα φώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη Anna, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
1: Όχι, εκείνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
1: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Στόχε το επώνυμο μας. Γενικό σεϊν.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
1: Είναι πολύ καλή αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε με να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει: πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι. Σου λέει: ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος.
1: Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι, είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά εκείνη.
1: Πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μπες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην μπες στο ρεύμα. Ναι, πω, ναι. Πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρέχει, α, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί
1: τώρα,
0: υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους. Σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα. Εδώ για είμαστε. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου.
1: Κοίτα χαρά που έχει που μπήκε το καλοκαίρι.
0: Ναι ρε, εσύ γιατί. Μια χαρά. Τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με αυτά που προμηνύονται για κάτι σαραντάρια και δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τελικά, εγώ θα κάνω μια πρόταση.
1: Για πες.
0: Την εκπομπή αυτή να πηγαίνουμε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέσα.
1: Αν νόμιζα στην ταράτσα.
0: Open air. Εντάξει.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι 6 στους 10 έχουμε το μαύρισμα του ταξιτζή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα. 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ? Ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι. Μακάρι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος το είπε.
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνι.
1: Είναι μαναφού και 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνι, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτωσε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζομαι ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε,
0: δηλαδή. Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνι μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντρη, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, είναι να τραβά τα μαλλιά σου, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Mm-hmm. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν εξαιρετική.
0: Και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγκελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα, ξεκίνησαν το 1980, Annie Lennox.
1: Άνι,
0: παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε, ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων τους έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022, ναι, στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για, ναι, τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο. Όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, okay, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας,
1: με
0: τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα Τρίτη 2 του μηνός Ιουνίου, τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Μέχρι

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά.

0: Λοιπόν, κυρία Έλενα,
1: ναι.
0: Πότε είναι το επόμενο τρίμερο, γνωρίζεις?
1: Πολύ φοβάμαι ότι είναι ο 15 Αύγουστος και δεν είναι καν καλό τρίμερο.
0: Δεν είναι ο 15 Αύγουστος αρχικά. Α. Γιατί ο 15 Αύγουστος είναι Σάββατο. Τριήμερο.
1: Α, τριήμερο.
0: Τριήμερο, κυρία.
1: Η επόμενη αργία. Τριήμερο.
0: Τριήμερο. Πώς μας τα έκανε έτσι φέτος ο... το ημερολόγιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δηλαδή να πέφτει έτσι Παρασκευή,
0: Σαββατοκυριακή. Μπράβο, ακριβώς. Να πέφτει έτσι Παρασκευή,
1: Σαββατοκυριακή. Άλλη αργία δεν έχει.
0: Ή Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, όπως ήταν τώρα. Παιδιά. Κυρίες και κύριοι, είναι τα Χριστούγεννα.
1: Όχι, ρε πάδε.
0: Ναι. Και εγώ δεν το πίστευα όταν το έβλεπα, αλλά παιδιά, το επόμενο τριήμερο είναι τα Χριστούγεννα.
1: Τι έγινε, σκηνοθέτη?
0: Deep Purple σήμερα, Soldier of Fortune. Fortune.
1: Τι ημέρα πέφτουν δηλαδή τα Χριστούγεννα, πώς
0: Παρασκευή,
1: είναι?
0: Σάββατο, Κυριακή.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Αξιστία.

0: έγινε, ρε Ελενάκη, πώς περάσαμε, τριήμερο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, ήτανε. Πολύ ωραία. Όλα καλά. Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα. Από όλα, φιλιά στο Ελενάκη, λέει και η... το Ειρηνάκη μας εδώ.
1: Γεια σου,
0: ρε Ειρηνάκη. Μας. Χαιρετώ τον Αργύρι, τον Driver. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλό μήνα με υγεία. Γεια σας, παιδιά. Καλό μήνα, όχι απλά καλό μήνα.
1: Και
0: όχι
1: καλό
0: απλά
1: καλοκαίρι.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Να το συνειδητοποιούμε σιγά-σιγά. Και Γρηγοράκης μου, νούμερο ένα περίπτερο. Καλό μήνα με υγεία και καλή λαϊκή στην Χρούπιστα, εύχεται ο κύριος Γρηγορής. Βεβαίως. Πόσο πάνε τα κεράσια, ρε παιδιά.

0: Ατελείωτη Deep Purple στην αρχή της εκπομπής μας. Robin Beck, The First Time. Και πάμε, Ελενάκη, με τους χορηγούς μας και σήμερα.
1: Λέω να ξεκινήσουμε με Your Look σήμερα. Κουκλάρες μου, να σας πάω κατευθείαν για ψώνια, μιας και η εποχή άλλαξε και πρέπει να αλλάξει και η ντουλάπα μας, όπως καταλαβαίνετε τώρα πια. Οπότε πάμε στο Your Look, γιατί θα βρείτε όλα τα υπέροχα τα καλοκαιρινά μας. Επιτέλους να πάρουμε λίγο αέρα. Τα ωραία μας τα φορεματάκια, τα ωραία μας τα σορτσάκια και τις βερμούδες, τα ωραία μας τα μπλουζάκια τα ανάλαφρα. Να βρείτε μαγιό! Τα μαγιό!
0: Οπα.
1: Πήγα εκεί πέρα την...
0: Πού πήγες εκεί πέρα?
1: Πήγα κι εγώ μια βόλτα, ρε παιδί μου, να δω τι πέσει.
0: Πήγες κι εσύ.
1: Αλλάζει εποχή, να μην αλλάξει λίγο.
0: Σωστό και...
1: Και ψυχολογία. Και λέω, τι γίνεται με τα μαγιό, ρε κορίτσια? Χαμός με τα μαγιό, και θα βρείτε, όπως και στα ρούχα, θα βρείτε και στα μαγιό, μαγιό για όλα τα μεγέθη, έτσι, και θα βρείτε και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και φέτος και εσείς, εννοείται. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, και τι σημαίνει καλοκαίρι εκτός από διακοπές και πανηγύρια? Σημαίνει και γάμοι και βαπτίσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Και λίγο πολύ όλοι είμαστε κάπου καλεσμένοι. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί, όπως σας είπα, θα βρείτε ρούχα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες.

0: Μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα Τρίτη. Τα είχαμε πει και με τον... με ποιον το είχαμε πει? Τον κύριο Πε... Όχι. Με τον κύριο Τόσκο. Μπράβο. Στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ιδρεύσεως πόλης Καστοριάς, να υπενθυμίσω ότι και σήμερα, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, το ρεύμα εισόδου κλειστό. Θα μπαίνετε εδώ από τη γειτονιά μας, από την πανέμορφη και εξωτική Γαλιθέα, ελπίζοντας αυτή τη φορά, Ελενάκη, λίγο η τροχιά να είναι ακριβώς την ώρα της ώρας αιχμής, τουλάχιστον φανάρι Γαλιθέας, για να μην γίνονται μπερδέματα και να μην υπάρχει γνωρισμός και να υπάρχει ροή κυκλοφορίας. Ακόμα δεν έχουμε ευτυχώς αυτές τις έξυπνες κάμερες, βέβαια, εμείς εδώ πέρα.
1: Πανέξυπνες.
0: Τις πολύ ωραίες έξυπνες.
1: Μιλάμε τις COVID πολύ.
0: Αυτές που έχουν βάλει στην Αθήνα.
1: Και έχουν πάει άπατες.
0: Τι άπατες, παιδί μου. Είναι ο τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Ο άλλος περνάει με κόκκινο και του έρχεται το περνάει με κόκκινο. Του παίρνουν για 10 χρόνια το δίπλωμα.
1: Η έξυπνη κάμερα, μάλλον δεν έχει διαβάσει τα σήματα.
0: Επίσης, τι έχω να πω. Πολλοί φοράν μαύρο μπλουζάκι και δεν φαίνεται η ζώνη. Και τους γράφουν και για αυτούς. Άρα απαγορεύεται.
1: Δεν ξέραμε να μην φοράμε μαύρα.
0: Σε άλλους έχετε κλείσει, γιατί λέει ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε καν συνοδηγός.
1: Καλά, αυτό άμα θέλουμε να το πιστεύουμε.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Μπορεί κάποιος να μην ήθελε να αποκαλύψει ότι υπήρχε συνοδηγός. Σου λέει τώρα τι να πω, ότι είχα συνοδηγό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ενώ είχα πει ότι ήμουν μόνος μου.
0: Τι να πω. Επίσης, άλλο παράξενο φαινόμενο είναι ότι τώρα πια έχουν οι οδηγοί στην Αθήνα. Έχουν το ανεβάσει άλλο επίπεδο, Έλενα, το θέμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν παραγγείλει μπλούζες άσπρες με μια γραμμή σαν το Περού που έχει τώρα που έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, το Περού έχει κόκκινη, βέβαια. Εδώ βάζουμε μαύρη γραμμή, την προνοδής παραγγελία. Αν και δεν νομίζω να μην κυκλοφορήσουν και στο εμπόριο. Έτσι, να δείχνει πάνω στη μπλούζα ότι φοράς την ζώνη. Καλό?
1: Καλό. Βέβαια, να φοράτε ζώνη είναι για τη δική σας ασφάλεια.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό, αλλά τι να κάνουμε, μια φορά ξεχνιόμαστε. Μπράβο. Γεια σου, ρε Παουτζή μου. Ρε Παουτζή, θα πάρεις πανούλη, ρε. Θα πάρεις πανούλη ο Άρης Παουτζή. Τι κάνεις εσύ? Καλά, είπε ο Διαμαντίδης. Γεια σου, γείτονα Δημήτρη. Μίτσο. Λοιπόν, είπε ότι ο Σπανούλης είναι για Ευρωλίγα, παιδιά. Εντάξει, ωραίο ο Άρης, αλλά. Συμφωνείς, έτσι. Αμάνα.
1: Εφόσον στον Ολυμπιακό έχουμε τον κύριο
0: Μπαρτζόκα. Τώρα, τι να κάνουμε, άμα πεις. Δεν ξέρω τι λένε, λέει, και τι λες. Η Ορεστίον το πρωί και σίγουρα μέχρι τις 8.30 ήταν ανοιχτή για τα δύο ρεύματα. Ναι, από τις 9 και μετά, 9 με 2. 9 με 2 είναι το πρόγραμμα. 9 με 2 είναι το ωράριο που θα κλείσει. Βέβαια, άμα τελειώσει και νωρίτερα, τα ανοίξουν και νωρίτερα, κατάλαβες. Καλημέρα σας και καλό μήνα με υγεία, λέει και ο Παναγιώτης από το εξωτικό Κεφαλάριον.
1: Άρα, Κεφαλάριον.
0: Είναι δυνατό το κεφαλάρι, πιστεύεις?
1: Ναι, δυνατό το κεφαλάρι.
0: Μπράβο, ρε. Τι στοίχημα λέει ότι ο Ισπανούλης δεν θα πάει?
1: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει.
0: Ισπανούλης.
1: Γιατί το λέει Ισπανούλη?
0: Το λέει Ισπανούλη. Γιατί είναι και προέρχεται από την... Κοίταξε να δεις το. Από πού προέρχεται ο Ισπανούλης τώρα?
1: Ναι.
0: Εμείς τον βγάλαμε τον παίχτη αυτόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά... Εντάξει. Πήγε και... Αμάρτησε. Τι να κάνουμε τώρα. Πήγε και στον αντίπαλο. Πάντως φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, παιδιά. Αυτό δεν ξέρω. Έτσι λένε, έτσι λένε. Βέβαια, βέβαια. Για να δω τι λένε οι ακροατές μας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα από τον Μπίλεφελτ.
0: Από τον Μπίλεφελτ της Γερμανίας.
1: Πού μπήκε, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου,
0: Μπίκ. Μπήκε εσύ, είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε, Μπίκ.
2: Ο Κώστας είμαι, Κώστας είμαι από
1: Πεντάρισο. Α, ο Κώστας.
0: Α, ο Κώστας, νόμιζα ο Μπίκ. Α, μάλιστα. Γεια σου, Κώστα.
2: Αυτό
0: τι λέει το Μπίλεφελτ?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πώς ξημερώσατε σήμερα?
2: Βρέχει σήμερα.
0: Βρέχει το Μπίλεφελτ.
2: Σήμερα, ναι, βρέχει, βρέχει πολλές.
1: Εμείς έχουμε μια ζέστη.
0: Εμείς εδώ καλοκαιράκι κανονικό. Άντε Κώστα, καιρός να έρθεις.
2: Έγινε Χριστό.
0: Πεντάβρισο, πού να στείλω χαιρετισμούς, Πεντάβρισο, πού να στείλω.
2: Βεβαίως, όλους.
0: Σε όλη την Πεντάβρισο.
2: Σε όλους.
0: Έπαιζες μπάλα παλιά στην Πεντάβρισο, μήπως.
2: Όχι. Έχω έρθει πολλές φορές στο σταθμό σου.
0: Ναι, λέω αν έπαιζες παλιά στα νιάτα.
2: Όχι.
0: Θες η Πεντάβρισο να ξανακάνει ομάδα.
2: Δεν ξέρω τι άμα κάνει.
0: Δεν ασχολείσαι με μπάλα.
2: Ο φίλος μου είναι ο Λεωνίδας ο Βύρων.
0: Ο Λεωνίδας ο Βύρων. Από το χωριό μου.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Θα μας ακούει στο παλιό Κωνσταράζ τώρα.
2: Ναι, αλλά εκεί το δρόμο δεν μπορείτε να το κάνουνε.
0: Τι δρόμο θέλουμε. Με έχει πει ο Λεωνίδας εκεί, αλλά. Το ταλαιπωρούμε χρόνια το θέμα αυτό.
2: Μόνο
0: όλοι λένε ότι έχει δίκιο.
2: Βέβαια, έχει δίκιο.
0: Αλλά δρόμος δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Δίκιο έχει, δρόμο δεν έχει.
2: Κάντο ένα θέμα κι αυτό. Κάντο ένα θέμα με το Δήμο Άργος Οριστικού.
0: Ναι.
2: Κάντο ένα θέμα.
0: Ήταν και με αυτές τις ασφαλτοστρώσεις τις κτηνοτροφικές μονάδες και εκεί δεν κόλλησε το πράγμα, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ, Κώστα μου.
2: Καλή σας μέρα, καλή.
0: Καλημέρα στο Μπίλεφελντ. Έχουμε άλλους Καστοριανούς εκεί, Κώστα.
2: Έχουμε.
0: Άντε, εγώ σε όλους χαιρετισμούς.
2: Έχουμε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα. Με Μπίλεφελντ ξεκίνησε εβδομάδα, Έλληνα, και έτσι. Πολύ ωραία, νομίζω. Και πάμε και συνεχίζουμε. Πού φτάνουμε?
1: Να πάμε λίγο και φροντιστήριο Αιχμή.
0: Στο φροντιστήριο Αιχμή και μάλιστα να πω ότι σήμερα συνεχίζονται το ΕΠΑΛ.
1: Το ΕΠΑΛ, σωστά.
0: Με μαθηματικά, mathematics.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αύριο με τα ΓΕΛ σε μαθήματα κατεύθυνσης.
1: Άντε. Θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, αύριο και για ΕΠΑΛ και για ΓΕΛ με τα παιδιά από το φροντιστήριο Αιχμή. Προς το παρόν, να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζονται τα επαναληπτικά μαθήματα για τα παιδιά μας που ακόμα δίνουν ενδοσχολικές για όλες τις τάξεις, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Και ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου για τους επόμενους τελειοφοιτούς μας, όπως καταλαβαίνετε. Παίρνουν μία μικρή ανάσα τα παιδιά μετά τις εξετάσεις και ξεκινάμε δυναμικά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Και βγάλαμε και νέα δημοσκόπηση. Δεν μας κουνάει κανένας, Έλενα. Δεν μας κουνάει κανένας. Ο Πίνιο Πολ 30,5.
1: Ναι, το είδα, ναι.
0: 30,5 νουδού, πάμε δυνατά, αυτονομία κτλ. Αυτοκυριαρχία, πώς λέγεται, Αυτοδυναμία. 15,5 ρίχνουμε στο Τζίπρα που μας ήρθε δεύτερος κτλ. Και καταϊδρωμένος. Τρίτη Καριστιανού βάζει.
1: Κοίταξε τώρα, όταν δεύτερος και τρίτος είναι δύο κόμματα για τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Και τέταρτο, ρε παιδιά, η Πασοκάρα μας, ρε παιδιά.
1: Έλα, Πασοκάρα, μην φοβάσαι τίποτα, Πασοκάρα.
0: Τι μην φοβάσαι,
1: ρε. Ανέβουμε ξανά, ρε, μην φοβάσαι τίποτα.
0: Τέταρτο, 10%.
1: Παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης από τη θέση του γραμματέα του κόμματός του ουσιαστικά. Και αυτό.
0: Πάει για Τσίπρα κι αυτός μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι μυρίζομαι. Μπορεί να πάρει ευχή να πάρει. Πάλι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Βγάζουν τέταρτο Πασόκ τώρα γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία δεύτερο τον Τσίπρα. Κατάλαβες.
1: Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις.
0: Τις πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Δεν τις πιστεύεις.
1: Πρώτο θα βγει το Πασόκ.
0: Πρώτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κάτσε, Έλα, μην τόσο πολύ. Αυτοκυριαρχία πρέπει να έχουμε όλοι, λέει η άλλη. Με σένα που πανηγυρίζεις. Παιδιά, 30,5. Τι θέλουμε, άλλο ένα 6%. 5,5%. Και είμαστε αυτοκυρίαρχοι μετά. Τι άλλο κάνω.
1: Είμαστε αυτοκυρίαρχοι.
0: 250 για να δώσουμε για παιδιά ακόμα μέχρι τις εκλογές. Τελειώσαμε. 41% πάλι. Για πλάκα. Και ας τους άλλους να βγάζουν προγράμματα, να σηκώνουν διακηρύξεις και να μαλώνουν ο Δούκας με το αυτό να πάμε με τον Τσίπρα. Λοιπόν, αυτός ο Δούκας τι έχει πάθει του Πασόκ? Α, κάτι τέτοιο μας καταστρέφουν εκεί στο Πασόκ.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Έμα, τι θες, ρε Δούκα? Τι θες,
1: σε
0: ρε Δούκα τώρα?
1: Δήμαρχο.
0: Έχεις φαγωθεί, τράβα στο Τσίπρα, σιγάσουμε. Να ξέρουμε πού βαθίζουμε κι εμείς οι Πασοκ. Λοιπόν, συνεχίζω. Πού πάω?
1: Τώρα στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ να πάω.
1: Πήγαινε και εσύ στο Πασόκ.
0: Σύμπλευση μαζί μας.
1: Σύμπλευση θα πάμε φυσικά στο πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας με, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Όπα, να παγγείλω.
1: Ναι.
0: Μαζευτείτε, θα παγγείλω, παιδιά. Το στέλνει μένει. Τον έκτο μήνα τον καλό. Καράβι πάει στο γυαλό γυαλό. Νύχτα περνάει το Σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο.
1: Α, τι ωραίο.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Καλέ, φιλολογικά δεν ετοίμασα. Δώσε μου ένα λεπτό να πάω στα φιλολογικά.
0: Δεν σ' άρεσε, μου φαίνεται.
1: Όχι, μ' άρεσε.
0: Καλό μήνα μένει, υπέροχο, μπράβο. Στείλε μου άλλα κανένα δυο τέτοια έτσι να φτιαχτώ εν ώψη Ιουνίου.
1: Μου άρεσε, απλά ξέχασα να σου πω τα φιλολογικά μου.
0: Άντε, ρε, Έλενα.
1: Θυμήθηκα ότι έχω φιλολογικά.
0: Ναι, Ιούνιος, τι μήνας είναι αυτός που μπήκε.
1: Για στάσου ένα λεπτό. Ιούνιος, κάτσε να βάλεις κομπανάκι. Φιλολογικά.
0: Φιλολογικά, ναι.
1: Ιούνιος.
0: Μάλιστα.
1: Προέρχεται από το ελληνιστικό Ιούνιος, το οποίο και αυτό προέρχεται από το λατινικό Ιούνιους ή Ιούνιο ή Τζούνο.
0: Τζούνορ, όπου έχει ενέθλιο Τζούν.
1: Δηλαδή αντίστοιχη θεά με την Ήρα. Είναι ο έκτος μήνας του χρόνου. Στο παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο, ο Ιούνιος ήταν ο τέταρτος μήνας του έτους και ήταν αφιερωμένο στη ρωμαϊκή θεά Ιούνο ή Ιούνο, αντίστοιχη με την Ήρα, σύζυγο του Δία, όπως είπαμε. Στη λαϊκή παράδοση τώρα, ξέρεις καμιά ονομασία του Ιουνίου?
0: Ξέρω στα ποντιακά πώς λέγεται ο Ιούνιος.
1: Πώς λέγεται?
0: Κερασινός, νομίζω. Κερασινός.
1: Δεν είναι μόνο στα ποντιακά, γενικώς λέγεται κερασάρης, γιατί οριμάζουν τα κεράσια.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κερασάρης.
0: Κερασάρης. Στα ποντιακά.
1: Για γενικά, να μας πάρετε πρώτη,
0: πώς λέγεται, κερασινός νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Θεριστής, γιατί συνδέεται άμεσα με την ορίμανση και τον θερισμό των Δημητριακών.
0: Μπα.
1: Αληθτσατσής.
0: Πώς?
1: Αληθτσατσής.
0: Αληθτσατσής.
1: Αληθτσατσής.
0: Δύσκολο αυτό.
1: Δύσκολο όντως. Ρινιαστής, ορνιαστής και απαρνιαστής.
0: Απαρνιαστής.
1: Από την τεχνητή γονιμοποίηση των ημερών σίκων με καρπούς αγριοσικιάς.
0: Κάτσε, τι κάνουμε εδώ τα σίκα, τα άγρια, τα βάζουμε να ζευγαρώσουν.
1: Τεχνητή γονιμοποίηση των ημερών σίκων με τους καρπούς. Δηλαδή μπλέκουμε τα άγρια με τα ημέρα.
0: Και γιατί το κάνουμε αυτό άραγε?
1: Γιατί έτσι, είναι καλή ποικιλία.
0: Είναι καλή ποικιλία, τα άγρια με τα ημέρα. Ας το καλό.
1: Τζιτζικάρης.
0: Τζιτζικάρης.
1: Λόγω των τζιτζικών.
0: Αρχίζουν τα τζιτζικιά. Μα δεν είναι πιο σπαστικός ήχος το
1: καλοκαίρι. Και Αγιαννίτης.
0: Αγιαννίτης.
1: Σε εκπλήσω τώρα, φαντάζομαι.
0: Γιατί γιορτάζει ο Αγιάννης?
1: Επειδή στις 24 Ιουνίου έχουμε την εορτή του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το γενέθλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Αυτά για τον Ιούνιο.
1: Αυτά για τον Ιούνιο.
0: Ένα πόντιο, ρε παιδιά. Πώς τον λέτε οι πόντιοι τον Ιούνιο, ρε παιδιά? Η Έλληνα λέει κερασάρης. Εγώ λέω κερασινός. Πώς τον λέτε οι πόντιοι τον Ιούνιο? 86, 40 και 50, διευκρινίστε μας λίγο.
1: Α, εδώ η Μένη για τον Ιούνιο μου έχει και λιοτρόπος από αυτά
0: λιοτρόπος,
1: που δεν είπα.
0: Λιοτρόπος δύσκολο.
1: Κερασινός λέει στον πόντο η Μένη επίσης.
0: Μπράβο. Κερασινός.
1: Κερασάρι, κερασάρι το λένε συνήθως στα γρεβενά.
0: Α, που πήγες να με μπερδέψεις. Κερασινός, αυτό το θυμάμαι εγώ.
1: Ρινιαστής στην Πάρο.
0: Μάλιστα.
1: Και ορνιαστής στην Άνδρο, είναι αυτά που σου είπε με τα σίκα.
0: Μάλιστα, με τα σίκα. Τα άγρια. Που τα ζευγαρώνουμε με τα ημέρα για να βγάλουν ποικιλία ωραία. Και μαζί μας πάντα είναι και Γέρμας Φάρμ.
1: Ψήσατε, ρε. Τι κάνετε το τρίμερο, πείτε ρε κανένας, τι κάνετε το τρίμερο?
0: Να ψήσουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός. Ετοιμάζουμε και τη συνέχεια της ανακαίνησης για την άλλη εβδομάδα. 8 και...
1: πόσο θα ανακαινιστούνε πια?
0: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να τελειώσουν όλα. Οπότε για δύο μέρες την άλλη εβδομάδα, στην αρχή της εβδομάδας, θα είμαστε κλείστα.
1: Ψωνίστε να έχετε.
0: Οπότε βομβαρδίζουμε, παιδιά. Βομβαρδίζουμε και πάμε να ψήσουμε. Να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός σε όλο το σώμα εκεί των παλικαριών και της Λεβέντισσας της Αγνής και της Νέας που είναι ωραία και όλων των υπόλοιπων παιδιών. Πάμε νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη. Γέρμας Φαρμ, ποιότητα προϊόντων, αξεπέραστη και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα. 82-810. Φύγαμε. Πάμε διαφημιστικό.
1: Ναι, σιγά σιγά. Α,
0: και μετά έρχομαι με γενέθλια. Έρχομαι με. Πώς να το πω. Με εορτές σήμερα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Α, ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να μην το πω από τώρα,
0: φαντάζομαι. Όχι. Σε λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
9: Η Καστοριά αλλάζει πρόσωπο. Οι πλατείες γεμίζουν ζωή. Μια νέα δημοτική βιβλιοθήκη και ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων ανοίγουν για όλους. Για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να συναντιόμαστε. Αστική αναζωογόνηση Δήμου Καστοριάς. Χτίζουμε σήμερα την Καστοριά του αύριο.
10: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΙΣ, Μάτια Πριονίδου, Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη και Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περιηγίας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιορκέικλαν, πλυντήριο αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, υγρά καύσιμα Πελαγίδης Χολυμπιώτης, Water for You Ιδέα Υγιεινής, Κινέσης Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Ηλικουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας, Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες του Ορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Antennas FM 93,6.
16: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
17: Καλημέρα.
16: Επιστρέψαμε και στέλνω χαιρετίσματα στο Θόδωρο τον Κυβεντίδη. Καλημέρα και καλή βδομάδα με υγεία μας εύχεται ο κύριος Θόδωρος.
17: Γεια σας, κύριε Θεοδωρέ.
16: Του ευχόμαστε καλή βδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
17: Να πω κι εγώ καμιά καλημέρα. Να πω βεβαίως καλημέρα στην αγάπη. Όχι την αγάπη τη δικιά μας, την άλλη αγάπη.
16: Εμείς στέλνουμε την αγάπη μας και στην αγάπη, βεβαίως.
17: Ναι. Η αγάπη, να ξέρεις ότι είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής μας και είναι εδώ στην Καστοριά. Είναι από Καρδίτσα και είναι ερωτική μετανάστρια. Και ευχαριστούμε που επιλέξατε τη δική μας πόλη.
16: Έχει επικοινωνήσει ξανά μαζί μας κάποια στιγμή?
17: Δεν θυμάμαι.
16: Λοιπόν, στον κύριο Ρούλη να στείλω.
17: Σίγουρα εμείς διαδικτυακά έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά δεν θυμάμαι αν την έχουμε ακούσει και στην εκπομπή.
16: Και στον αέρα. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο.
17: Γεια σας, κύριε Ρούλη.
16: Και πού πάμε?
17: Στη Σουζουκιού θα πάω πρώτα, για να σου πω την καλημέρα της. Στα Ποντιακά. Να την Ποντιακά.
16: Άντε, μπράβο.
17: Ο Ιούνιος λέγεται κερασινός ή κερασάρτς.
16: Κερασάρτς.
17: Λόγω των κερασιών που κοκκινίζουν, βέβαια.
16: Φυσικά. Πόσο πάνε τα κεράσια, ρε παιδιά, σήμερα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά.
17: Έχεις παγωθεί λοιπόν με τα κεράσια.
16: Τα πετροκέρασα τα ωραία. Λοιπόν, Χελένα,
17: ναι.
16: Μαζί μας πάντα είναι και...
17: Και Γιορκτέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Αμπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου.
16: Αυτό είναι το πάνκα. Σιγά, σιγά.
17: Ένα λεπτό. Μου έφυγε λίγο το όχημα.
16: Δεν σου είπα εγώ.
17: Είχα τα πόδια πάνω στην καρέκλα και δεν πήρα καλή φορά. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε, γυρίστε, τελείωσαν και τα τρίμερα. Θυμηθείτε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα. Ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
16: Μάλιστα. Όπα, κόδεψε να πει το πόδι και από τα χέρια.
17: Μας μάτιαξαν πρωί.
16: Κοίταξε να δεις, ξέρεις γιατί. Βρήκα, έπεσε στην αντίληψή μου, Καστοριανή διάλεκτος με τράγο.
17: Μάλιστα.
16: Και προσπαθώ να μάθω.
17: Καστοριανή διάλεκτος με τι?
16: Με τράγο. Ραπ. Καινούριο.
17: Τράγος είναι ο ράπερ.
16: Ναι. Και προσπαθούσα να βρω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Και πατάω την τεχνητή νοημοσύνη, μου πει τράγος, Καστοριανή διάλεκτος κτλ.
17: Μάλιστα.
16: Και τι μου βγάζει τεχνητή νοημοσύνη? Στην Καστοριανή διάλεκτο ο τράγος λέγεται Πουρτσάδ. Ή Πούρτσος.
17: Όχι.
16: Όλος αυτός χρησιμοποιεί. Μάλιστα το λέμε και στο χωριό πραγματικά. Βρέωσε αρκετές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και υποδηλώνει τον μη ευνοχισμένο τράγο που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή, τον μπροστάρι που οδηγεί το κοπάδι. Επιπλέον η λέξη Πούρτσος έχει περάσει και στο τοπικό ειδήμο ως μεταφορικός χαρακτηρισμός συχνά για να περιγράψει έναν δυναμικό άνδρα. Καταλάβες? Ένα γερό παλικάρι. Ή μερικές φορές έναν άξεστο τύπο. Μάλιστα. Αυτά, ρε παιδιά, οπότε αφού δεν μπόρεσα να βρω περισσότερες πληροφορίες, ας ακούσουμε τουλάχιστον το τραγούδι.
18: Από τα σοκάκια του Ντόλτσο και του Άπουζάρη. Εδώ που η ομίχλη αγκαλιάζει τη λίμνη, Καστοριανό ραπ μάγκα με λέξεις που επιβιώσανε στα ντουβάρια. Άκου το μαμπέτι.

0: Α, μισό λεπτά. Έχω ορισμένα παράπονα. Ούτε την καλή θεά τη λέει, ούτε το Κωνσταράζη το λέει.
1: Είμαι 99% σίγουρο ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Προσπαθώ να αντιληφθώ αν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είμαι 99% σίγουρο. Αν ακόμα θεωρώ ότι πιστεύω
0: αν
1: ότι καταλαβαίνω.
0: Αν
1: 86,
0: 40 και 50 να μιλήσουμε για κατά είναι... τα άλλα, μ' άρεσε πάντως.
1: Νομίζω ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μ' άρεσε πάντως. Λοιπόν.
1: Έχω τις αμφιβολίες μου για τα τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα.
0: Ναι. Όχι, εσένα τώρα. Δεν ήξερε τίποτα. Δεν σ' άρεσε. Ωραίο δεν ήτανε. Ωραίο ήτανε.
1: Μα καταλαβαίνω ότι είναι με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν
0: μάλιστα,
1: θέλω
0: δεν
1: τα τραγούδια
0: μπορείς,
1: που ακούω
0: ναι,
1: να είναι
0: εντάξει,
1: με τεχνητή
0: ωραία.
1: Νοημοσύνη.
0: Ναι, αλλά και αυτός ο άνθρωπος, γιατί πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν άνθρωποι από πίσω.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Βάζει και αυτός, μπορεί να γράψει στίχους, μπορεί να δώσει λέξεις κλειδιά κτλ. Και έγινε το τραγούδι αυτό. Προχωράμε.
1: Να προχωρήσουμε, ναι.
0: Εδώ βλέπω ότι σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος.
1: Ο Μαρίνος.
0: Είναι το Σιού Μαρίνου του Βάνη σήμερα. Γιορτάζει και ο Νικηφόρος.
1: Νικηφόρος έχω εγώ σημειωμένο.
0: Νικηφόρος Δισπηλιού. Το ξέρεις έτσι.
1: Νικηφόρος Δισπηλιού.
0: Άρα γιορτάζει το Δισπηλιό σήμερα.
1: Όχι πάλι.
0: Πώς, αφού είναι Νικηφόρος. Την κυρία Ειρήνη να ρωτήσω εγώ. Να ρωτήσω την κυρία Ειρήνη, το Ειρηνάκι μας.
1: Μα γιατί να γιορτάζει, επειδή είχε ομάδα που λεγόταν Νικηφόρος.
0: Νικηφόρος για κάποιο λόγο έχει.
1: Νικηφόρος γιατί έφερνε νίκες.
0: Πώς?
1: Γιατί έφερνε νίκες.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Νομίζω το Δισπηλιό έχει Άγιο Νικηφόρο.
1: Τι λες, μωρέ, από πότε.
0: Ειρηνάκη, πάρε ένα τηλέφωνο να μας διευκρινίσει εδώ τι γίνεται.
1: Προς το παρόν έστειλε και η άλλη αγάπη την καλημέρα της, γιατί μας άκουγε που λέγαμε.
0: Άγια σου.
1: Οπότε να χαιρετήσουμε και την πρωτεύουσα. Α, η άλλη αγάπη τώρα. Πολύ αγάπη
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόλις συντονίστηκε γιατί πετούσε σήμερα, ταξίδευε. Οπότε μας έβαλε τώρα να μας ακούσει. Οπότε ξανά την καλημέρα μας και στην αγάπη την ερωτική μετανάστρια από την Καρδίτσα.
0: Ναι. Το Πουρτσά δεν μάθες τι είναι, λέει. Τα χαμνά που λέει το τραγούδι, μην ψάξεις αν δεν ξέρεις. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Μάκη. Ξέρουμε και τα χαμνά. Και όλα τα παρενθέρη και γονότα. Γεια σας, κύριε Μάκη. Πρωτοκορυφαίος από τις αφενείς εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Καλημέρα σε καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Βαρικού Φλόρινας σήμερα εδώ ο κύριος Πέρι.
1: Ωραίο.
0: Βαρικό Φλόρινας. Την καλημέρα μας στο Βαρικό. Έχω πάει στο Βαρικό. Έχω πάει στο Βαρικό. Βεβαίως. Πολύ παλιά πρέπει να ήταν. Έχω πάει όμως στο Βαρικό. Λοιπόν. Τώρα, για να δούμε εδώ, για να δούμε, η Έλληνα ξέρει.
1: Ναι,
0: πώς δεν ξέρει, ρε.
1: Τι είναι.
0: Το Βαρικό.
1: Όχι το Βαρικό.
0: Αλλά
1: το...
0: Γιωμάκης.
1: Βαρικό δεν έχω πάει, να πω την αλήθεια. Αλλά...
0: Λοιπόν, μάλιστα. Προχωράμε.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Και έχω και το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Νικηφόρος εξαιτίας του Μητροπολίτη, λέει.
1: Ποιο Μητροπολίτη?
0: Που ήταν από το Δισπηλιό.
1: Είχαμε Μητροπολίτη από το Δισπηλιό.
0: Νικηφόρο, βεβαίως.
1: Πού, εδώ στο Δισπηλιό.
0: Βεβαίως.
1: Πότε.
0: Πότε ακριβώς, Γιάννη, στείλε πότε ακριβώς. Να μας πάρει το Ειρηνάκι, ρε, να μας πει όλη την ιστορία. Μα ξέρει όλα το Ειρηνάκι. Μα υπάρχει, σου λέω, σχέση Νικηφόρου και Δισπηλιού. Δεν είναι απλά τύχη και να φέρνει νίκες και τέτοια που λες εσύ. Castley, never gonna give you up. Τώρα θα τα μάθεις όλα. Παρακαλώ στη γραμμή μας.
2: Η Μοδίστρα.
1: Νάτι.
0: Γεια σου, ρε Μοδίστρα.
1: Καλημέρα.
0: Για εξήγησέ τα εδώ.
2: Λοιπόν, καταρχήν δεν γιορτάζουμε.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν γιορτάζετε?
1: Φαγώθηκε.
2: Δεν γιορτάζουμε.
0: Αφού λένε Νικηφόρος Δισπηλιού, γιατί δεν γιορτάζετε?
2: Ο Δεσπότης τότε εκείνη την εποχή, νομίζω, δεν θυμάμαι η ημερομηνία, γιατί εγώ όταν ήρθα στο Δισπηλιό δεν τον πρόλαβα.
0: Ναι.
2: Και η ομάδα πήρε το όνομα του Σεβασμιωτάκη τότε, του Νικηφόρου.
0: Μάλιστα.
1: Πότε, ρε παιδιά, ήτανε?
0: Ο Δεσπότης ήταν από το Δισπηλιό.
1: Πριν το Σεραφείμ.
2: Το Δισπηλιό, ναι.
1: Πριν, θα μου πεις.
0: Πολύ
1: μετά.
0: Πριν, το 50 αν ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Α, τόσο παλιά.
0: Πιο παλιά, ναι.
2: Παλιά, ναι, ναι.
0: Πολύ παλιά.
1: Μάλιστα, Ειρηνάκη.
0: Οπότε όντως από το Δεσπότη πήρε το όνομα Νικηφόρος.
2: Ναι. Από το Δεσπότη, από το Σεβασμιώτατο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα, η ομάδα η τότε του Δισπηλιού, Νικηφόρος.
0: Και Νικηφόρος Δισπηλιού ήταν η ομάδα. Εγώ το θυμάμαι. Έχω παίξει αντίπαλους με τον Νικηφόρο Δισπηλιού.
1: Κέρδισες.
0: Ναι. Πάντα κερδίζουμε εμείς. Έπαιζα εγώ και θα χάναμε. Πλάκα μας κάνει το έλεγχο.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη μου.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη.
2: Γεια, γεια.
0: Βλέπεις.
1: Με βλέπω.
0: Αμέσως εσύ να πεις, επειδή νικάει. Τι νικάει. Εδώ, ολόκληρος δεσπότης.
1: Πού να ξέρω εγώ ότι το 50 για δεσπότη.
0: Πολυκαρπινή, πολυκαρπινιώτησες. Προσοχή, προσοχή.
1: Πολυκαρπινή, πολυκαρπινές.
0: Προσοχή, προσοχή.
1: Ναι.
0: Αύριο Τετάρτη, 3 του μήνα, έχουμε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότης από τη ΔΕΙΑΚ. Θα κάνουμε εργασίες στο αντλιοστάσιο του υδατόπυργου. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι 12.30 το μεσημέρι. Ζητούμε κατανόησή σας και τη συνεργασία σας. Μη φωνάζετε. Δουλειές κάνουμε. Έχουμε ταλαιπωρία, αλλά είναι προσωρινή. Αύριο Τετάρτη θα σας κόψουμε για λίγο το νερό, αλλά θα σας το δώσουμε καλύτερο. 9.30 με 12.30 αύριο στην Πολυκάρπ. Πολυκαρπινή και πολυκαρπινές. Προσοχή, προσοχή. Μαζόχτη νερό. Να έχετε για το αποχωρητήρι τουλάχιστον. Πάμε στη γραμμούλα μας, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλημέρα Χρήστο Νατσούλη.
1: Γεια σας κυρία Ιωάννα μου.
3: Αυτός ο Τελιάλης είναι καταπληκτικός.
0: Τελιάλης έχει χρόνια τώρα εδώ πέρα, τον έχουμε συνεργάτη.
3: Καταπληκτικός. Χρήστο Νατσούλη, εγώ πρόλαβα.
0: Τελιάλη, βέβαια.
3: Τελιάλη δε. Και στο Μαύροβο και στην Καστοριά, στη γειτονιά μας.
0: Βεβαίως πρόλαβα, μα από εκεί είμαι επηρεασμένος και εγώ, όλοι τον προλάβαμε.
3: Έτσι, αλλά αυτός ο δικός σου ο Τελιάλης
0: είναι δυνατός.
3: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, ενημερώνει τους κατοίκους, έχει μια, θα λέγαμε, έτσι, αποστολή.
3: Τουλάχιστον, όπως είπες, για να έχω νερό για το αποχωρητήριο.
0: Τουλάχιστον.
3: Λοιπόν, Χρήστο Νατσούλη.
0: Βάλτε και μια μπότσα στο ψυγείο, να έχετε να πίνετε.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Τον αείμνη στο Νικηφόρο, Μητροπολίτη Καστορία.
0: Μπράβο, πότε ήταν ο Νικηφόρος.
3: Τον προλάβει.
1: Τον προλάβατε, κυρία Ιωάννα μου.
0: Πότε ήταν ο Νικηφόρος, κυρία Ιωάννα.
3: Ήταν στη δεκαετία του 50.
0: Του 50, καλά σου είπα εγώ, Έλενα. Του 50.
3: Επίσκοπος. Ήταν επίσκοπος.
0: Ήταν από εδώ ή ήταν από αλλού.
3: Καστοριανός λέει, αλλά από το Δεσπηλιό δεν ξέρω τώρα να.
0: Μήπως ήταν από το Δεσπηλιό, όντως. Ποιος ξέρει.
3: Ναι. Ναι. Ήταν εξαιρετικός, τον θυμάμαι. Mm-hmm. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Πετούσε καραμέλες εκεί στη γειτονιά από το, που έπαιζαν τα παιδάκια. Χαρακτηριστικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο πέθανε. Πέθανε 15 Αύγουστο επάνω στον Άμβονο.
0: Τι λες ρε.
3: Και θυμάμαι την ημέρα αυτή. Ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή.
0: Λοιπόν, έχω μήνυμα.
3: Σήμαιναν συνέχεια οι καμπάνες.
0: Μισό λεπτάκι. Έχω μήνυμα. Ονομαζόταν Νικηφόρος Παπασιδέρης. Είχε
3: μπράβο.
0: Γεννηθεί το 1888 από πατέρα Δεσπηλιώτη.
3: Α, μπράβο.
0: Και από μητέρα Καστοριανή. Γι' αυτό έχει άμεση τη σύνδεση, βέβαια.

0: εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σας ακούω. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: όλοι.
1: Πάρα πολύ για τις ωραίες πληροφορίες.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, καλό καλοκαίρι, κυρία Ιωάννα.
1: Καλό καλοκαίρι. Θα το χαρούμε, το χαιρόμαστε το καλοκαίρι.
0: Να το χαρούμε, παιδί μου, όλος ο κόσμος.
1: Έτσι, μπράβο,
0: να το
1: χαρούμε.
0: Να το χαρεί το καλοκαίρι. Ωραία. Με όλη του την ψυχή.
1: Ωραία.
0: Και καλύτερο πράγμα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Ευχαριστούμε, Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
3: Πραγματικός ο δεσπότης ήταν από το Δεσπηλιό.
1: Όπως διάβασα το μήνυμα νωρίτερα, ο πατέρας του ήταν δεσπηλιώτης.
3: Εμείς έτσι του ξέραμε.
1: Η μητέρα του Καστοριανή, ναι.
3: Εντάξει, μισός και μισός.
1: Ναι, μισός-μισός. Ναι.
3: Α, εντάξει.
1: Ωραία.
3: Ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά δεν είχε πολλά λεφτά για να δώσει και να κάνει.
1: Τότε φαντάζομαι τα χρόνια ήταν γενικά μάλλον δύσκολα.
3: Ναι, εντάξει, αλλά άκου. Είχανε δυσκολίες, ναι. Μην τώρα. Αλλά είναι στον άνθρωπο.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν είχε, δεν έδιναν τότε.
1: Μάλιστα.
3: Και οι πλούσιοι που ήταν δεν έδιναν.
1: Οι πλούσιοι δεν έδιναν τότε στην Καστοριά.
3: Μάλιστα.
1: Σήμερα δίνουν, ε.
3: Τώρα για εφέ όλοι τα κάνουν.
1: Α, σήμερα δίνουν όμως λες.
3: Δίνουν για εφέ.
1: Α, για εφέ, μάλιστα.
3: Βέβαια, για να φαίνονται.
1: Κοίταξε να δεις όμως, τουλάχιστον δίνουν. Κάπου θα τα πάμε, κάπου θα χρησιμεύσουν.
3: Πόσα δίνουν, δεν δίνουν.
1: Άμα ή δίνουν ή δεν δίνουν, πες μου, αποφάσισε.
3: Δεν μέτρησα τα λεφτά τι δίνουνε.
1: Άμα, μόνο λες όμως.
3: Εσύ που είσαι εκεί στα πράγματα.
1: Να ρωτήσω το Μητροπολίτη μια μέρα αν δίνουν οι πλούσιοι στην Καστοριά τίποτα. Εντάξει, ωραία, θα το ρωτήσω.
3: Ο Μητροπολίτης όλο ζητάει. Όλο ζητάει.
1: Έμα, αυτή είναι η δουλειά του. Έχει τόσες ανάγκες.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
3: Έχει πολλούς δίπλους του, θέλουν να πληρωθούν.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έπεσε η γραμμή.
1: Έπεσε η γραμμή. Ναι. Πού είσαι, βρε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, για πες τώρα, Ελληνάκη.
2: Τι να πω. Α, να σου πω ότι η αγάπη για την οποία έχουμε κάνει τόσο λόγο σήμερα.
1: Ναι.
2: Αγαπάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο γιατί η μαμά της,
1: ναι,
2: έκανε εκπομπή στο ηχόχρωμα στα Τρίκαλα όταν τη γέννησε.
1: Ηχόχρωμα, α, σαν εσένα.
2: Ναι, και εμένα το ίδιο.
1: Μάλιστα, ωραίο.
2: Είδες, είναι από κούνια του ραδιοφώνου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Το κανονικό το όνομα ήταν Νικόλαος, μου λένε εδώ. Κοίτα πόσες πληροφορίες τώρα, έτσι. Και ήταν δάσκαλος στους Αμπελόκηπους και στην Τσάκονη. Μάλιστα.

Μητροπολίτης Καστοριάς έγινε το 1936 και πήμανε το μέρος μας εδώ, το όνομά μας, με ζήλο και αγάπη επί 22 έτη, 22 χρόνια.

0: το 1958. Μάλιστα. Γι' αυτό τον θυμάται και η Ιωάννα, κατάλαβες. Ωραία, Ελενάκι μου. Να, τα μάθαμε όλα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να τα μαθαίνουμε. Πού πάμε τώρα πριν το διάλειμμα, γιατί κλείνουμε ώρα.
1: Να πάμε και κατασκηνώσεις κούρα. Έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ρε φάδερ. Και ακόμα δεν με έχεις πάει κατασκηνώσεις κούρα. Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε κι εσείς την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων. Σας λέω ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή από ταμεία βλέπω ότι καταληκτική ημερομηνία έχουμε 10 Ιουνίου για ΑΔΜΙΕ και 13 Ιουλίου, δηλαδή τον άλλο μήνα, για ΔΕΗ. Και εσείς υπόλοιποι ελπίζω να έχετε τακτοποιηθεί με τα υπόλοιπα ταμεία. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι

0: μαζί 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, γιατί οι θέσεις όπως ξέρετε θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι!
1: Τέλος μαζί μας και Γιώργος Σταγκίκας.
0: Ναι, και οι προσφορές συνεχίζονται στην Νότικα Ιν Σταγκίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο κλαρίνο «Ο Βαλάντης Βράκας» και στο τραγούδι «Ο Σπύρος Παπάς».
3: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα «Τα Ειδόνια». Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο κλαρίνο «Ο Βασίλης Καλκάνης» και στο τραγούδι «Ο Κώστας Καλόγυρος». Συμμετέχει και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού «Όρμος». Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
0: Καλημέρα.
1: Και μέσα σε όλα στο τριήμερο είχαμε και την απώλεια του Μίρκο Ράτς. 59 ετών, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος νομίζω στην Καστοριά που να μην τον γνώριζε.
0: Και φέτος ήταν η μόνη χρονιά που δεν είχα πάει στο ιατρείο του. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Φυσιοθεραπευτής. Αλλά τον φιλοξενούσαμε στην εκπομπή. Κάθε φορά που το αγαπημένο του μελίσι έφτιαχνε πολύ ωραίο μέλι και βραβευόταν σε διαγωνισμούς. Ήταν μεγάλη του αγάπη το μέλι.
0: Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα, συνήθως άκουγε πιο κλασική μουσική Μίρκο. Και μια φορά που είχα πάει, του λέω καλά, του έλεγα, τον πείραζα και του έλεγα καλά, είναι δυνατό, δεν ακούς αντένες. Και μετά από τότε που το είχα πει αυτό, κάθε φορά που πήγαινα είχε τέρμα το ραδιόφωνο. Πολύ, πολύ στεναχωρηθήκα. Πραγματικά στην οικογένειά του, συλληπιτήρια, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του. Δεν υπάρχουν λόγια.

0: Θες να τον θυμηθούμε λίγο, Έλενα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πρέπει να έχει κάνα 4 χρόνια, όταν είχε κερδίσει το βραβείο για το μέλι του, το Δασόμελο, αν ναι. θυμάσαι, σε ένα διαγωνισμό στο Τέτοβο, αν δεν κάνω λάθος. Για να θυμηθούμε λίγο, Μίρκο Ράτσε εδώ στην εκπομπή, και πόσο θα καταλάβετε από το πώς θα έλεγε, πόσο αγαπάει την μελισσοκομεία, πόσο αγαπούσε την μελισσοκομεία και το καλό μέλι. Για να τον θυμηθούμε λίγο.
2: Είχα αναλάβει μέρος σε 17 χώρες.
0: Ναι.
2: Και το δικό μας Δασόμελο για άλλη μια φορά πήρε το χρυσό το.
0: Είναι το δεύτερη φορά νομίζω που παίρνει χρυσό βραβείο, έτσι.
2: Αυτό δηλώνει ότι έχουμε από τα καλύτερα μέλια τα Δασόμελα ποιοτικά στην περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πώς το ξεκινήσατε όλο αυτό, γιατί είστε φυσικοθεραπευτής, έτσι?
2: Ναι.
0: Το μέλι πώς μπήκε στη ζωή σας και η ανασχόληση, σαν χόμπι αρχικά?
2: Το μέλι μπήκε σαν χόμπι στην αρχή.
0: Ναι.
2: Με έχει δώσει ένας προπονητής ένα μελίσι και σιγά σιγά σιγά το αναπτύχθηκε.
0: Το αγαπήσατε πάντως, γιατί το χόμπι είναι αγάπη πάνω απ' όλα, όποιο χόμπι και να κάνει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επιμείνατε λοιπόν, μεγαλώσατε μελίσια, φροντίσατε να τα πηγαίνετε στα καλύτερα μέρη. Πόση ώρα σας παίρνει την ημέρα να ασχολείστε με τα μελίσια, κύριε Ράτση?
2: Εξαρτάται από την εποχή.
0: Αυτή την εποχή, ας πούμε, πιο χαλαρά τα πράγματα.
2: Αυτή την εποχή δεν έχει πολλή δουλειά, τουλάχιστον εδώ στο νομό μας. Εντάξει, τα δικά μου είναι τώρα Βόλο, στο νομό κάτω.
0: Α, τα στέλνετε, τα μετακινείτε στον Βόλο?
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Έχει λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Για να μπορεί και το μελίσι ουσιαστικά να επιβιώσει μες στο χειμώνα, έτσι?
2: Ναι, ναι. Και όταν αρχίζει η εποχή του, ας πούμε, Απρίλιο-Μάιο, σχεδόν όλη την ημέρα εκεί πέρα.
0: Οπότε, για χειμώνα στο Βόλο, για καλοκαίρι και άνοιξη στην Καστοριά, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, και προς τα πάνω, προς Γάβρο μεριά.
0: Ναι, πού πηγαίνετε ακριβώς τα μελίσια σας, και αν τα πηγαίνετε πάντα σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή αν αλλάζετε μέρη συχνά?
2: Δυστυχώς, αναγκαστικά αλλάζουμε μέρος, γιατί μέχρι πρόπερση τα πηγαίναμε και στην Εύβοια, που δυστυχώς κάηκε το μέρος.
0: Τα πηγαίνατε και στην Εύβοια, έτσι?
2: Ναι, μάλιστα. Και σε όλα αυτά τα μέρη που κάηκε τα πηγαίναμε και εκεί πέρα. Για το Πεφτάμελο, και τώρα αναγκαστικά πάμε προς Χαλκιδική.
0: Προς Χαλκιδική.
2: Γι' αυτό το τέτοιο. Γι' αυτό το μέλι το.
0: Και για τις μετακινήσεις χρειάζεται νομίζω και αυτοκίνητα μεγάλο. Όλα αυτά πώς τα αργώνωσατε στην πορεία?
2: Σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά έγιναν και αυτά.
2: Ναι.
0: Μπορεί ένας σήμερα, υπάρχει μια κινητοποίηση αγροτών στην Κρυσταλλοπηγή. Μέσα στην κινητοποίηση είναι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση.
2: Ναι,
0: έχει δυσκολίες αυτούς που ασχολούνται και επαγγελματικά πια με το θέμα, κύριε Ράτσο, η μελισσοκομεία?
2: Δυστυχώς, εδώ στην Καστρία δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε έτσι πιο επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Είμαστε μικρομελισσοκόμοι, ναι, αλλά προσπαθούμε λόγω καιρικών συνθήκων πιο πολύ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με τις αρκούδες θεματάκια και πώς τα αντιμετωπίζουμε?
2: Με τις αρκούδες πάντα υπάρχουν τα θεματάκια, βάζουμε τα καλώδια γύρω-γύρω.
0: Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται χωρίς αυτό, έτσι?
2: Ναι.
0: Είναι απαραίτητο.
2: Το ζήτημα είναι ότι άρχισαν και οι δίποδες αρκούδες, δυστυχώς, κλουπές και...
0: Δίποδες αρκούδες, έλεγε ο Μίρκο, ναι. Και έλεγε πολλά τότε στην εκπομπή. Από το αρχείο του σταθμού μας το βρήκαμε, έτσι για να το θυμηθούμε λίγο σήμερα. Κηδεία το αύριο. Βέβαια, θα γίνει και, αν δεν κάνω λάθος, η νεκροψία, για να διαπιστωθούν και τα αίτια του θανάτου του, και γι' αυτό ίσως και η κηδεία γίνεται αύριο Τετάρτη. Μα πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του. Δεν ήταν ούτε καν 60 χρονών.
1: Και ένας άνθρωπος γεμάτο ζωή.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί μας πάντα.
1: Λοιπόν, ναι, να προχωρήσουμε. Να πάμε και λίγο κτέλ.
0: Με κτέλ Καστοριάς, πάμε παντού. Πάμε παντού, Θεσσαλονίκες, Αθήνες, Γιάννενα, Θεσσαλίες. Αλλά και με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, Κάστορας Tours, πάμε και πολύ ωραίες εκδρομές. Τα αγαπημένα μας
1: βαδαήματα. Τις περιμένουμε τώρα από το κτέλ.
0: Και φυσικά κάθε φορά που θα βγαίνει και μια εκδρομή θα ενημερώνεστε και άμεσα από το σταθμό μας.

0: Λοιπόν, Χελένα, να πάω και λίγο στα γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί γενέθλια δεν πήγαμε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιάννης. Ο Χρήστος. Ο Πέτρος. Ο Νικόλας. Η Νίκη. Ο Παύλος.
1: Α, η Νίκη από το χωριό.
0: Η Νίκη από το χωριό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Νίκη Στεριάκα.
1: Χρόνια πολλά, Νίκη.
0: Γεια σου, Νίκη. Ο Δημήτρης. Για κάποιο λόγο μου εμφανίζει εδώ ότι έχει γενέθλια σήμερα το Τυχιό Καστοριάς.
1: Το Τυχιό.
0: Μα έτσι
1: γράφει. Έχει γενέθλια το Τυχιό.
0: Έτσι γράφει εδώ πέρα.
1: Oh,
0: και ο Θόδωρος.
1: Να πάω να το ευχηθώ.
0: Να ανοίξω λίγο να δω τι γίνεται το Τυχιό. Ορίστε. Το Τυχιό Καστοριάς.
1: Πόσο χρονών γίνεται.
0: Έχει τις διήμερες εκδηλώσεις, έχει να ενημερωθεί από το 15 η σελίδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα ήταν καμία σελίδα που είχαν κάνει παλιά.
0: Από 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Αυτά. Οπότε μάλλον είναι παλιό, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, μάλλον είναι καμιά παλιά σελίδα.
0: Ίσως,
1: μπορείς
0: ίσως,
1: να κάνεις λίγο διαγραφή φίλου. Γιατί δεν έχεις που δεν έχεις χώρο, δεν μπορώ να δεχτώ κανένα καινούριο. Έχεις και ένα ενεργά προφίλ. Εκεί που λέει φίλοι. Πάτα λίγο πάνω εκεί που λέει φίλοι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα πάτησες.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν σου βγάζει τίποτα.
0: Διαγραφή φίλου.
1: Διαγραφή φίλου, πάτα το.
0: Λες να το πατήσω.
1: Έγινε ένα ενεργό προφίλ εδώ και 11 χρόνια. Τσάπα τους κρατάμε. Να δεχτώ κανέναν άνθρωπο που θέλει να γίνεται φίλοι
0: όντως. Μήπως παρεξηγηθεί τίποτα.
1: Δεν παρεξηγείται το Τυχιό.
0: Ναι.
1: Αν παρεξηγηθεί, ας μας ξανακάνει.
0: Έχει σίγουρα επιβεβαίωση.
1: Έχουμε, έχουμε κάνει like σε όλους τους συλλόγους τους εκεί πέρα.
0: Ένα παρευχή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε και φτάνουμε.
1: Ωραία, τώρα όποιος θέλει να κάνει φίλο το father μπορεί να τον κάνει τώρα.
0: Έναν
1: γιατί...
0: έχουμε.
1: Ένα.
0: Γιατί δεν κάνεις κόμμα ένα αυτό, ρε Έλενα.
1: Δεν μπορώ, ρε father, να διαχειρίζουμε 80 προφίλ.
0: Δεν είναι 80. Δύο θα είναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, αλλά έτσι
1: ψάχνω έναν τρόπο. Ψάχνω έναν τρόπο να το κάνω σελίδα. Αυτό θέλω να μου πει ο κόσμος. Δηλαδή, αν ξέρει κάποιος πώς να μετατρέψω το προφίλ,
0: ναι,
1: σε σελίδα.
0: Μπα.
1: Δηλαδή, να μπορεί να σε κάνει όποιος θέλει και να,
0: μπράβο,
1: μην υπάρχει περιορισμό στο.
0: Μπράβο. Πώς το κάνεις αυτό,
1: δεν ξέρω.
0: Ρώτα κανένα που ξέρει.
1: Δεν ξέρω κανένα που ξέρει.
0: Ρώτα τον.
1: Γι' αυτό ρωτάω τους ακροατές το ρόλο και κάποιος θα ξέρει.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα λίγο εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Ενώ μέχρι που να τις βρω, Ελενάκη, εσύ πας λίγο.
1: Να πάω 3.16.
0: 3.16.
1: Θα πάω σε αυτή την εταιρεία. Την νέα εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Και ασχολείται με πολύ ωραία πράγματα, ειδικά σας ενδιαφέρουν όλα αυτά, με εξοικονομώ, με φωτοβολταϊκά, με θερμοκήπια, με αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών για όλες τις γραμμικές καλλιεργίες, λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίστε λοιπόν και εσείς το δικό σας μέλλον σήμερα με την 316. Το Γιώργο Αναστασιάδη και την ομάδα του τους βρίσκεται στον πεζόδρομο της Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, αλλά και στο 6955 677 888.
0: Αρχικά, Έλενα,
1: ναι,
0: αρχικά ναι, σημείωσε 3.368
1: θες
0: μονίμων
1: μέσα
0: στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι κιόλας αυτές.
1: Λοιπόν, περίμενε, έρχονται. 3.368. Περίμενε, λάθος.
0: Μονίμων κιόλας, έτσι, όχι αστεία.
1: 3.368.
0: Μόνιμες.
1: 368.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά, έχουμε κοντά.
0: Καταγράφουμε από την αρχή της χρονιάς, παιδιά, τα πρωτοσέλιδα του Ελεύθερου Τύπου, που μέρα παραμέρα αναφέρονται σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το ελληνικό δημόσιο. Και βεβαίως βλέπουμε ότι μέσα στους πρώτους 5 μήνες.
1: Ως τώρα είμαστε στις 45.242 προσλήψεις.
0: Τι εσύ κάνει και ο Μητσοτάκης, δηλαδή πόσο και αυτός να δώσει. Πόσο. Ένα παρευχή. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Πήγαν 100.000 μετανάστες στην Κρήτη. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά.
1: Πόσοι?
0: Πού δεν πήραν χαμπάρι. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Έρχονται 100-100 μέχρι που να φτάσουμε τις 100.000.
1: Α.
0: Μάλιστα. Και πού τους βάλουμε? Δεν είναι ένα θέμα, παιδιά. 100.000 μετανάστες. Χειρότερα, Παναγία μου. Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και όλοι οι ξένοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Κάποιος δεν μας τα λέει καλά. Προχωράμε. Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε εδώ πέρα. Καλά, τώρα είναι θέματα αυτά, ρε Έλληνα.
1: Τι.
0: Κοσμικές κυρίες με στενό εδίο. Τι είναι αυτό τώρα. Θέμα είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί είναι, δεν μπορώ να ευχηθώ και κάτι κακό. Δεν μπορώ. Θέλω, αλλά ξέρω ότι δεν πρέπει.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Ρε δώστε. Πληρώνετε τόσα παιδιά εκεί πέρα. Πάνε με όνειρα δημοσιογράφους να αρθογραφήσουν, να κάνουν ράν. Πείτε τους να γράψουν ένα θέμα, ό,τι θέλετε εσείς, ρε παιδιά. Θέματα είναι αυτά τώρα.
0: Σελίδα 23. Τώρα τι ακριβώς είναι που εννοεί εδώ το θέμα. Μπορεί. Βίντεο με κόκα και εφοπλιστή επίσης. Μάλιστα. Ροζ καταστάσει το Λυκαβητό. Έχει μια. Η Εσπρέσο σήμερα έχει μια διάθεση.
1: Ερωτική.
0: Α, όχι ροζ, ρε. Ροκ καταστάσει.
1: Ροκ. Α, εσύ έχεις ερωτική.
0: Πώς το ροκ, εγώ το έκανα ροζ, ποιος ξέρει. Έτσι πως το είδα, με επηρέασε όντως το θέμα του προηγούμενου. Κατάλαβες. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GMTM. Έβαλε μέχρι και detective. Μάλιστα. Τον έπιασε, με καυτό μοντέλο του GTM. Μάλιστα. Άλλα θέματα. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Από Εσπρέσο. Συντυπωσίασε κάτι.
1: Τίποτα.
0: Μην μου πεις ότι δεν συντυπωσίασε.
1: Ούτε λίγο.
0: Το θέμα της σελίδας.
1: Όχι.
0: 23.
1: Ούτε
0: όχι.
1: Λίγο.
0: Όχι. Παιδιά, αν πάρετε Εσπρέσο, πείτε μας αύριο, ας πούμε.
1: Α, άρεσε σε ένα θες και δηλαδή θες να μάθεις τώρα.
0: Να μας εξηγήσουν τι διάβασαν.
1: Μα γι' αυτό τα γράφουν. Γι' αυτό τα γράφουν.
0: Ναι, σαν έκθεση, σαν έκθεση.
1: Μην ακούσω να κατηγορεί κανένα στα παιδιά που τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Άρα. Γιατί ορίστε, εσείς θέλετε να τα διαβάζετε. Για να τα γράφουν, ξέρουν τι πουλάνε. Άρα κάποιος θέλει να το διαβάσει. Αν όλοι λέγατε ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν θα τα έγραφαν. Γιατί δεν θα πουλούσαν.
0: Και για να πω εγώ, να πάω η Φαντίδη, πού να πάω τώρα.
1: Πήγαινε η Φαντίδη.
0: Η Φαντίδη, παιδιά. Πήγα και χθες το πρωί. Πήρα.
1: Τι πήρε.
0: Πήρα κάτι γαλατάκι για το πράγμα.
1: Για εμά τίποτα.
0: Πήρα μια τυροπιτούλα. Ναι. Την έχω πάνω.
1: Α,
0: αν θέλει.
1: Ούτε δεν την είδα χθες που ανέβηκα.
0: Δεν την είδε χθες που ανέβηκε. Τι ώρα ανέβηκε χθες. Ανέβηκε στο σπίτι μα.
1: Δεν ανέβηκα.
0: Μα δεν ανέβηκε χθες. Αυτά χάνει αν δεν ανεβαίνει.
1: Τι είπα να ανέβω.
0: Α, μπράβο. Πήρα κρουασανάκι με τσοκολάτο. Πήρα. Ντόνατς. Νοτέλα, φρέσκα, νοτέλα. Έλα να θυμηθώ λίγο παραλίες, παιδιά. Πλαταμόνας, παιδιά, μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Και νέοι πόροι. Χαμός. Νοτέλα, πλαταμόνας. Γάμος πανηγύρι πάνω στα αρχαία, γράφει εδώ πέρα η Σταρ. Θύελλα αντιδράσεων για το γάμο της κόρης της Μπαλατσινού σε αρχαιολογικό χώρο. Α,
1: ήταν σε αρχαιολογικό χώρο.
0: Όχι, δεν πάει αυτό, παιδιά. Άμα έχει σύζυγο, λέει το Κικίλια. Αχ, βλέπεις που πάει τώρα. Τα ακούει και ο Κικίλιας. Ναι, αλλά αυτή η κόρη είναι από τον Κωστόπουλο.
1: Ναι, αλλά είναι και την Μπαλατσινού που έχει τον Κικίλια.
0: Πασαρέλα, λέει, με τα τακούνια στα αρχαία μάγκα. Τα κατάκατα.
1: Πού ήταν ο γάμος, ρε παιδιά, δεν το είχα καταλάβει.
0: Στα αρχαία, μάλλον. Η δημόσια καταγγελία της Αντιπρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το έκανε καταγγελία η αρχαιόλογος. Δεν μπορείτε να περπατάτε στα μάρμαρα που
1: όχι,
0: τα έφτιαξαν οι αρχαίοι με τα τακούνια, τα κατούκα, τα κατούκα.
1: Δεν είδα σε ποιο χώρο έγινε ο γάμος.
0: Πώς θα γίνει, Ελένακη. Πώς θα γίνει. Κατάλαβα δηλαδή. Δεν το Κικίλια σύζυγο.
1: Δεν το παρακολούθησα. Γιατί δεν ξέρω σε ποιο μέρος έγινε. Δηλαδή δεν
0: άλλη προσπαθεί να καλύψει.
1: Δεν έχω γνώμη, δεν ξέρω που έγινε ο γάμος.
0: Ωραία. Στα αρχαία πάνω. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Καλά, εσένα επειδή το λέει μια εφημερίδα τώρα στα αρχαία πάνω. Ξέρεις
0: που έγινε
1: ο γάμος. Έχει βγει
0: ο τόπος, είναι κεντρικό θέμα, παιδί.
1: Ξέρεις που έγινε ο γάμος.
0: Ακριβώς όχι.
1: Α, αλλά... ακριβώς όχι. Άρα και εσύ γιατί μιλάς.
0: Λογικά θα έγινε πάνω σε αρχαία. Αλλά για να το γράφει η εφημερίδα δεν μπορεί.
1: Τα έχεις δει, εσύ σε κάλεσε.
0: Μπορεί. Τέλος πάντων, ας πω και στα επόμενα θέματα.
1: Δεν ξέρω που έγινε ο γάμος, δεν μπορώ να πω.
0: Τυφλωμένος από σεξουαλική ζηλιοφωνιά, άλλο. Άλλο ζώο εδώ πέρα τώρα.
1: Και με αυτές τις υποθέσεις.
0: Δεν αντέχει την ομορφιά της Βασιλικής.
1: Δεν σταματήσετε ποτέ. Άμα δεν αντέχετε, μην τα φτιάχνετε με όμορφες.
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο.

0: Κάτσε
1: το δω το ρεπορτάζ. Βούλιαξε η Μύκονος.
0: Βούλιαξε, ε.
1: Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Εγώ έβλεπα τον ρεπόρτερ εκεί, τον Πέτρο από τη TV Μύκονος,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι η Μύκονος έχει ρίξει το 1/3 τις τιμές.
0: Και μπήκαμε χθες με το father να δούμε τι εννοούν. Ωραία.
1: Πώς πάμε καμιά Μύκονο.
0: Πώς πάμε καμιά Μύκονο. Πώς κακός
1: κάνουμε. Και τι βρήκες, Έλενα.
0: Και κλείσαμε εκεί που κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για μια εβδομαδούλα.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε μόνο ένα κατάλημα.
1: Ένα κατάλημα.
0: Ένα κατάλημα. Το πιο φθηνό θα σας πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Υπήρχε ένα κατάλημα που ήταν στα 1600 ευρώ. Μόνο ένα. Μόνο ένα.
1: Την ημέρα.
0: Μόνο, όχι την ημέρα, ρε. Για μια εβδομάδα.
1: Για μια εβδομάδα, εντάξει, τίποτα δεν είναι.
0: Ναι, είναι ή μόνο ένα που υπήρχε σε αυτή την
1: τιμή. Ένα.
0: Ένα. Δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα υπόλοιπα ήταν από 2.500 και πάνω. Ένας μέσος όρος ήταν γύρω στις 5.000.
1: Αχα.
0: Ωραία. Και υπήρχε κατάλημα που για μία εβδομάδα. Για μία εβδομάδα.
1: Για μία εβδομάδα.
0: Για μία εβδομάδα. Σάββατο με Σάββατο, πείτε εσείς. Ωραία. Έκανε για να μείνεις. Για να μείνεις, όχι για να τα αγοράσεις.
1: Τρίτο η τιμή.
0: Για να μείνεις αυτή την εβδομάδα.
1: Για να μείνω αυτή την εβδομάδα στην Μύκονο.
0: 60.000 ευρώ.
1: 60.000 ευρώ. Μπράβο. Στο 1/3 έπεσαν τιμέ στην Μύκονο, παιδιά, μα ενδιαφέρεστε. Για μια εβδομάδα 60.000 ευρώ. Το βρήκαμε χθες. Είναι πραγματικό παράδειγμα.
0: Δεν είναι. Άμα μπείτε τώρα και πατήστε. 1 με 8 Αυγούστου πατήστε.
1: 1 με 8 Αυγούστου θα σα βγάλω το 60.000 ευρώ να μείνετε μια εβδομάδα στην ωραία Μύκονο, βέβαια. Ε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που είσαι άλλα... Μύκονος. Πόσο πληρώσετε, 60.000.
0: Πανέμορφα.
1: Εντάξει, πανέμορφα.
0: Μισή. Οκ. Το συζητώ. Τι κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε. Με 60.000 ευρώ.
1: Τι έγινε εδώ πέρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης.
0: Τι μου λέτε.
1: Για πρώτη φορά συνδέονται σταδιακά. Πρόσεξε να δεις τι συνδέεται τώρα. Ο προσωπικός αριθμός, η ηλεκτρονία, όλα αυτά θα έχουν μια σύνδεση.
0: Α, συγγνώμη. Για 5G. Δύο άτομα ήταν η τιμή που είπα πριν. Ε?
1: Για δύο άτομα.
0: Για δύο.
1: Πώς θα πάνε.
0: Δεν έβαλα περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι συνδέουμε. Το γράφει εδώ καθαρά η ελεύθερη ώρα, παιδιά, έτσι. Για πρώτη φορά θα έχουν τα τσιπάκια αυτά και τα 5G που θα συνδέονται. Ο προσωπικός αριθμός θα σε ακούς. Ηλεκτρονική ταυτότητα, το ενσωματωμένο chip, το gov.gr wallet,
0: κούρασε η ελεύθερη ώρα.
1: Το citizen identity, τι στο διάλογο,
0: identity.
1: Identity hub, οι ηλεκτρονικές υπογραφές, μπράβο, η διαλειτουργικότητα των μητρώων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο EDIAS 2.0 και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας.
0: Με κούρασε.
1: Αφιέρωμα. Η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υπό το φως της πατερικής εσχατολογίας. Εντάξει, Έλενα.
0: Λέξη, δεν κατάλαβα λέξη.
1: Αυτά είναι. Είναι το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Είναι η νέα διακήρυξη, η νέα εποχή και αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα όλο το παρασκήνιο.
0: Κάνει λάθος που τα γράφει τόσο μπερδεμένα. Γιατί χάνει όλο την προσοχή του. Εγώ τώρα δεν κατάλαβα τίποτα. Έχει αποσπαστεί η προσοχή μου. Πρέπει να μας τα γράφει πιο απλά.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι όχι.
1: Είναι νομίζω ότι έτσι πρέπει να γράφονται αυτά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν τα καταλαβαίνει κανείς αν τα γράφουν έτσι. Κατάλαβες εσύ τι λέει.
1: Να, εδώ έχει αναλυτικούς πίνακες, έχει διάφορα.
0: Ρε, ο κόσμος θέλει εύκολα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να καταλάβει με αυτά που γράφει η ελεύθερη ώρα. Και μετά μένουμε απληροφόρητοι.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως.
0: Και θα έρθει το χάραγμα και δεν το καταλάβουμε.
1: Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, Χελένα. Και σε 5 λεπτά επιστρέφω και πάλι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ήδη είμαστε 22,5. Εδώ στην Καλλιθέα, μια προσφορά Ντάουβι Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψισίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
10: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για το νομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο και στον Κώστα από τα Γιάννενα που λέει καλημέρα και καλό μήνα από τα ουκρανοκρατούμενα Γιάννενα. Παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθετε, τον Ιτσιάκο τον πήραν ουκρανικές εταιρείες. Τι γίνεται εκεί ρε παιδιά, ουκρανικές εταιρείες. Οι άλλοι πολεμάνε και οι άλλοι αγοράζουν εταιρείες στην Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν,
1: πώς έγινε αυτό?
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, στέλνω χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο από το Βισμπάντεν. Πού είστε ρε παιδιά, λέει, χαθήκαμε. Σας ακούω καθημερινά. Καλημέρα στο αγαπημένο Βισμπάντεν. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Και στην Αθηνά, στη Γερμανία να πούμε καλημέρα.
0: Φραγκφούρτη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε όλα τα παιδιά της Καστοριάς που είναι κάπου εκτός. Ελένα, μαζί μας και η χορηγή μας.
1: Ναι, να προχωρήσουμε και να πάμε λίγο και Ανθοπολείο Χλώη. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα μπήκαμε και στο καλοκαιράκι. Και να σας πω ότι τα παιδιά εκεί, για εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε λοιπόν θέλετε κάτι πιο elegant, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και καλοκαίρι και τώρα πια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην καθίσουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, αφού πρώτα όμως το στολίσουμε. Και στο Ανθοπολείο Χλώη θα βρείτε υπέροχα λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα στις βεράντες μας, στα μπαλκόνια μας, στις αυλές μας, για να κάνουμε το μέρος στο οποίο θα φιλοξενήσουμε αγαπημένους φίλους και την οικογένειά μας, να το κάνουμε έτσι πανέμορφο. Μην ξεχνάτε και τα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη, έτσι για να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο, σήμερα θα το έχουμε λίγο πιο αθλητικό το θέμα.
1: Ναι, είναι η εποχή.
0: Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω από το μπάσκετ της Καστοριάς.
1: Τέλεια.
0: Που ξανά στη γάμα εθνική.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τελειώσει ο Μάης, 28 Μαΐου, η Καστοριά έδωσε τον τελευταίο της αγώνα 71-48 με τον Εθνικό Κοζάνης. 2-0 η σειρά των τελικών της ΕΚΑΣΔΗΜ και η ομάδα μας ξανά στην γάμα εθνική. Είδα και πολλούς πανηγυρισμούς στα ποδητήρια και τον Γιώργο τον Παλιούρη να παρακολουθεί από την πόρτα. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
0: Δεν πήγες μες στα βουγέλα?
2: Όχι, τη γλίτωσα.
0: Τους έβλεπες από την πόρτα.
2: Έτσι.
0: Το χάρηκαν όμως τα παιδιά, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που φυσικά, το μπάσκετ φυσικά γενικότερα γυρνάει στην κατηγορία αυτή.
2: Σωστά, έτσι είναι. Ο στόχος πετεύχθη και καταφέρουμε να ανεβάσουμε ξανά την ομάδα στην γάμα εθνική. Σε εθνική κατηγορία.
1: Εκεί που θα έπρεπε να είναι δηλαδή. Πώς ήταν η χρονιά γενικότερα?
2: Η χρονιά κύλησε ομαλά. Δηλαδή δεν είχαμε τραυματισμούς.
1: Το σημαντικότερο.
2: Πολύ σημαντικό. Και φυσικά όλες οι ομάδες αντιμετωπίστηκαν με επαγγελματισμό και σοβαρότητα της ΕΚΑΣΔΗΜ. Και μετά με την συστηματική δουλειά του coach Δαραβίγκα, καταφέραμε να αίτητη να...
1: Ναι, είχαμε μια συνέπεια από την αρχή της χρονιάς.
0: Από την αρχή με το τέλος, χωρίς ήττα η ομάδα μας. Όχι απλά άξια στη γάμα εθνική, νομίζω πανάξια.
2: Σωστά, πανάξια. Ήταν πολύ μεγάλη η στιγμή. Όλα τα παιδιά το χάρηκαν. Από εδώ και πέρα αρχίζει κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, γιατί άλλο ΕΚΑΣΔΗΜ και άλλο γάμα εθνική.
2: Σωστά, πολύ διαφορετικό.
0: Οι απαιτήσεις μεγαλώνουν.
2: Μεγαλώνουν οι απαιτήσεις. Θα συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Δαραβίγκα.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Αρχικά ξεκινάμε από τον προπονητή. Παραμένει Δαραβίγκας coach.
2: Δαραβίγκας coach, ναι.
0: Από εκεί και μετά.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Υπάρχει στην ομάδα ένα σημαντικό αριθμό Καστοριανών παιχτών που τους χτίζεται σταδιακά το μπασκετικό του ταλέντο και από νεαρές ηλικίες φτάνοντας μέχρι και το σήμερα.
2: Σωστά, έτσι.
0: Η ΓΑΜΑ Εθνική όμως.
2: Κοίταξε, Χριστέ, έχει πολλές απαιτήσεις η ΓΑΜΑ. Εντάξει, όπου χρειαστεί θα γίνουν και ανάλογες προσθήκες. Έχουμε το βασικό, τον κορμό, που είναι δικά μας παιδιά.
0: Ναι.
2: Έρχονται παιδιά από πίσω, από το εφηβικό, να βοηθήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Και όπου χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί ο coach, θα γίνει η βοήθεια και οι προσθήκες θα γίνουν.
0: Με στόχο την παραμονή στη ΓΑΜΑ Εθνική, λογικά.
2: Με στόχο παραμονή και μια πολύ καλή πορεία.
0: Και μια πολύ καλή πορεία. Μακρινό όνειρο να φτάσουμε Β' Εθνική.
2: Εντάξει, ας ξεκινήσουμε και ανάλογα θα δούμε.
0: Όπου ήμασταν για επί σειρά ετών, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, έτσι, σωστά, εντάξει. Είναι
0: άλλες
2: εποχές. Εμείς ξεκινάμε μια νέα εποχή, λίγο διαφορετική. Νέος προπονητής. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε. Όπου φτάσει.
0: Πού θα παίζουμε, Γιώργο, τι ομάδες θα παίζουμε, σε ποια περιοχή θα παίζουμε, σε ποιες περιοχές θα παίζουμε.
2: Σίγουρα θα παίξουμε Φλόρινα, με Γρεβενά,
0: ναι.
2: Βόλο θα φτάσουμε.
0: Φτάνουμε Βόλο,
2: Ναι, ναι, νομίζω το πιο μακρινό μας παιδά είναι στο Βόλο, Λάρισα. Έχει αρκετά παιχνίδια.
0: Έχει αρκετά. Και όλα αυτά είναι και έξοδα μετακινήσεων.
2: Σίγουρα,
0: και
2: σίγουρα. Είναι το
0: δεν ανεβαίνει μόνο το επίπεδο, ανεβαίνει και το οικονομικό budget.
2: Ναι, ανεβαίνει το budget, ανεβαίνει το budget. Αλλά εδώ είμαστε όλοι να βοηθήσουμε. Πιστεύω θα βοηθήσει και ο κόσμος φέτος,
0: ναι.
2: Περισσότερο, μας βοήθησε και πέρσι, μας βοηθήσει και την νέα σεζόν. Θα γίνουν ωραία παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, πρέπει να έρθουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, που έχει να κάνει και με το γήπεδο. Πρόσφατα, επειδή ήταν και ο Υπουργός Αθλητισμού εδώ, υποσχέθηκε μεταξύ άλλων και τις νέες μπασκέτες. Θα τις έχουμε στην Τρίτη Εθνική ή δεν βλέπεις κινητικότητα?
2: Πιστεύω θα τις έχουμε, ναι. Πιστεύω θα τις έχουμε, ναι.
0: Λοιπόν,
2: και, εντάξει, ναι, πιστεύω θα τις έχουμε.
0: Ωραία. Και τι άλλο χρειάζεται το γήπεδο ενώ ΓΑΜΑ Εθνικής?
2: Εντάξει, το γήπεδο
0: είμαστε
2: οκ okay
0: αυτή τη στιγμή μετά
2: το
0: τις
2: γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Δήμος το έχει κάνει καινούργιο παρκέ, ιστορίες αυτά. Είναι οκ, okay. Μπορούμε να ξεκινήσουμε άνετα.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε άνετα.
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε άνετα.
0: Την νέα δεν σελίδα που θα ανοίξουμε για το σύλλογο της Τρίτης Εθνικής. Γιώργο, εύχομαι σωστά. Πραγματικά ωραία να πάμε.
2: Ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα κάλεσμα και κάπου είδα κιόλας νέα παιδιά να πλαισιώσουν τον ΑΣ από μικρά παιδιά.
2: Σωστά, σωστά. Καλά. Είναι οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του ΑΣ είναι πολύ δυνατές. Προπονητές έχουμε.
0: Θα είναι και το καλοκαίρι όλη αυτή η διαδικασία.
2: Σίγουρα, μέχρι μέσα Ιουλίου θα έχουμε προπονήσεις.
0: Προπονήσεις, μάλιστα. Ωραία. Και η προετοιμασία της μεγάλης ομάδας πότε θα ξεκινήσει περίπου?
2: Πιστεύω σύντομα.
0: Σύντομα θα ξεκινήσει.
2: Ναι, σύντομα. Θα ξαναξεκινήσουν τα παιδιά. Τώρα θα κάνουν ένα διάλειμμα, ένα break. Τώρα λίγο.
0: Πρέπει λίγο.
2: Ένα μικρό
0: τώρα.
2: Πρέπει. Από όλη τη σεζόν. Και σύντομα ο coach θα τους βάλει σε σειρά ξανά.
0: Εντάξει.
1: Και εις ανώτερα να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς θα
1: ξαναδούμε
0: και στην Β' Εθνική.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γιώργος Παλιούρης και ο πρόεδρος της ομάδας μας. Η Καστοριά που σιγά σιγά ξαναμπαίνει στις εθνικές κατηγορίες. Και όσοι αγαπούν τον μπάσκετ στον ομό μας, νομίζω ότι τα ραντεβού τους θα είναι στο γήπεδο της Καστοριάς. Για τους αγώνες της Τρίτης Εθνικής. Μαζί μας πάντα
1: είναι και House of Beauty. Πάμε άργος οριστικό. Πάμε έτσι να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova εν ώψη και του καλοκαιριού, γιατί θέλουμε να μην ασχολούμαστε πια με τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης λοιπόν με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Αλλά λέω για τους τύπους δέρματος, γιατί και τώρα το καλοκαίρι που θα μαυρίσετε, πιάνει και τις κουρόχρωμες επιδερμίδες, έτσι. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσφορά για μαθήτριες, πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε λίγο να περιποιηθούμε και το πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη, είναι αυτή που κάνω και εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, έτσι να σηκώσουμε βλεφαρίδες, να κάνουμε το βλέμμα πιο γατήσιο. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Κλείστε τα ραντεβού σας εγκαίρως. Και εσείς οι φετινές, αν δεν τα έχετε κλείσει ήδη δηλαδή, αλλά και για του χρόνου, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες, κορίτσια μου, όπως και να το κάνουμε. Εσείς που έχετε ημερομηνία, κλείστε την ημερομηνία σας όσο πιο άμεσα γίνεται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, για το οποίο αν είχα 1 ευρώ για κάθε φορά που με ρωτούσαν στο δρόμο για αυτό το μηχάνημα που το δοκίμασα κι εγώ για να μπορώ να σας πω τι στο καλό κάνει, θα ήμουν πλούσια αυτή τη στιγμή. Είναι καταπληκτικό το μηχάνημα το καινούριο, V-Power και EMS. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και σας καταλαβαίνω απολύτως. Είναι ένα καταπληκτικό μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση και μυϊκή τόνωση. Πιάνει και τις πιο μικρές περιοχές, δηλαδή μπράτσα, γόνατα που μας απασχολούν λίγο, αλλά εννοείται και κοιλιά, εννοείται και ψωμάκια, εννοείται και κυταρίτιδα, εννοείται και όλα. Και κάνει, έχει πραγματικά αποτελέσματα. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Και είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση στο πρόσωπο. Είναι φανταστικό και σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Γιατί μόλις ήρθα, σας είπα και θέλω να το δοκιμάσετε όλες. 5 συνεδρίες λοιπόν με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Η υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Παίρνουμε και μηνύματα. Ο φίλος ο Θόδωρος μου λέει για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, συλληπιτήρια και καλό παράδειγμα στο φίλο μου Μίρκο. Είναι τα καλύτερα παιδιά, κρίμα. Συναχωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, μα ήταν πολύ αγαπητός.
0: Πολύ αγαπητός ο Μίρκο.
1: Και ευχάριστος άνθρωπος, χαμογελαστός.
0: Να σας πω ότι προσπαθώ λίγο να μιλήσω και με τον κύριο Δαραβίγκα, γιατί είπαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο και τον προπονητή, τον coach.
1: Ναι.
0: Που συνεχίζει κιόλας. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να τον βρω τον coach. Θα προσπαθήσουμε και λίγο αργότερα. Όμως θα συνεχίσουμε λίγο προπονητικά και σε άλλα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Καστοριά, μετά την απομάκρυνση και τη λύση συνεργασίας με Γιώργο Τσίπη, πάμε με Γιάννη Κατσαρό.
1: Τέλεια.
0: Από τα παλιά. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φορτωμένος με γεμάτες αναμνήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά τις 11 θα πάμε, λογικά να τον βρούμε κιόλας, Γιάννη Κατσαρό. Ετοιμάζεται και η ομάδα της Καστοριάς επίσης την τρίτη εθνική. Δηλαδή φέτος θα έχουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τρίτη εθνική από Καστοριά.
1: Ωραία.
0: Και γυναικείο νομίζω, ε.
1: Ναι.
0: Και γυναικείο τρίτη.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Η Β'.
0: Νομίζω γάμα. Νομίζω γάμα, γάμα.
1: Πού ήμασταν πέρσι.
0: Η Β'. Για δέστε, δεν ξέρω. Μπορεί. Δε, να μην.
1: Κι εγώ τα μπερδεύω, δεν ξέρω.
0: Μπερδεύω λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, προχωράμε. Β' νομίζω.
1: Β' κι εγώ Β' νομίζω. Μοναλίζα,
0: Μοναλίζα.
1: Όχι.
0: Μάγκο, come on.
1: Δεν σου ταιριάζει το
0: τραγούδι. Come on, Αλίζα. Πού πάμε?
1: Πού να πάμε, πού θέλεις?
0: Πάμε χορηγούς.
1: Ωραία, θα πάμε Messi Marvels.
0: Messi Marvels.
1: Και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για τα παιδάκια σας, στο Messi Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messi Play για τα πολύ μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν και πακέτα συμμετοχής, τα οποία μπορείτε να τα διαμορφώσετε φυσικά εσείς. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως. Έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως το Messi Marvels. Και μπορείτε να μας καλείτε και στο 24670-24639 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα, γιατί σας είπα ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

0: πιστεύεις ότι θα μας κατατοπίσει, θα μας ενημερώνει καθημερινά εντάξει. με τα καλύτερα του Μπάχα Γκρις.
1: Μα είναι ο καλύτερος έτσι κι αλλιώς.
0: Και γιατί δεν βγάζουμε τον υπεύθυνο τύπου του Μπάχα Γκρις.
1: Και γιατί όχι.
0: Στείλε ένα μήνυμα σε παρακαλώ.
1: Δεν μας ακούει.
0: Μπορεί να μην μας ακούει. Γιατί έχει τον Μπάχα Γκρις τώρα, θα έχει τρεξίματα δεξιά.
1: Ναι, αλλά είναι και υπεύθυνος τύπου, πρέπει να ακούει.
0: Α, μπράβο. Στείλε εσύ ένα μήνυμα και τον πάρουμε για ένα τηλέφωνο.
1: Να στείλω και μήνυμα για τηλέφωνο υπερβολή.
0: Βεβαίως.
1: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο, ρε πάρ' κατευθείαν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θες να του στείλω, μα θες να του

0: το φαινόμενο που έχει για τους χαβαλεδιάριδες μαθητές που πηγαίνουν να ρίξουν τις βάσεις, λένε.
1: Όχι και τόσο χαβαλεδιάριδες.
0: Ναι,
1: εκτός από,
0: εκτός από έναν.
2: Ήρθα να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα. Απλώς ήρθα για να πέσουν οι βάσεις.
0: Ήρθα για να πέσουν οι
2: βάσεις. Έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει. Καλά έγραψα.
1: Πήγε να ρίξει τις βάσεις,
2: Τι θέμα είχε. Για.
0: Ωραία, μάλιστα. Τι θέμα είχε.
2: Μισό λεπτό. Α, ήταν για τους.
1: Έλα.
0: Έλα, πες το ρε κορίτσι.
1: Δώσ' το. Έλα.
0: Να πάρει ευχή να πάρει.
2: Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα, δεν έγραψα έκθεση.
0: Α, τι άλλο έγραψε.
2: Τι έγραψε.
1: Τι υπόλοιπε.
2: Έγραψε το σουλού, αντιστοίχω.
1: Το σουλού.
2: Τι είναι
0: το σουλού.
1: Σωστό λάθο. Έγραψε σουλού.
0: Σουλού είναι το σωστό λάθο.
2: Όχι, όχι, για να πέσουν οι βάσει.
1: Μπράβο, τίμια.
0: Ωραία, παιδιά, πήγαν παιδιά για να πέσουν απλά οι βάσεις, να βοηθήσουν τους
1: τα
0: υπόλοιπα παιδιά.
1: Να βοηθήσουν τους φίλους τους.
0: Άμα δηλαδή γράφουμε μηδενικά.
1: Ναι, παιδιά,
0: κόλλα και γράφουμε το σουλού.
1: Άμα γράφουμε όλοι μηδέν, όλοι οι σχολές μηδέν θα χάνουν.
0: Η μαθήτρια, αν πάντως, τόλμησε το σουλού, το
1: Τόλισε.
0: Τόλισε.
1: Σου λέει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τόλισε σωστά.
1: Πιθανότητες 50-50. Σωστό ή λάθος, Δάνε.
0: Μπράβο.
1: Ένα από τα δύο.
0: Πες το διάλογο, δηλαδή. Δεν απετύχω ένα.
1: Ένα.
0: Τέλος πάντων, αυτό. Σουλού, είδες τι μαθαίνει κανείς. Συγγνώμη, αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν πάνε 10 μαθητές και γράψουν ένα μηδενικό, πέφτουν οι βάσεις.
1: Μα αυτοί οι μαθητές θα δηλώσουν σχολές. Αφού πήγαν να δώσουν πανελλήνιες. Άρα, οι βάσεις θα είναι μηδέν.
0: Τι λες. Δεν το είχα καταλάβει ακριβώς αυτό.
1: Πώς διαμορφώνει τη βάση.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτά εκεί. Τι, επειδή πήγαν 5 οι άλλοι που θα γράψουν, δηλαδή 20, δεν μπορεί να διαμορφωθεί η σχολή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν όλοι έλεγα.
0: Ναι. Αν όλοι,
1: μηδέν,
0: θεωρητικά. Ναι.
1: Αλλά και πάλι, όταν πάει και γράφει μία μαθήτρια 0 και ένας μαθητής 20.
0: Μάλιστα.
1: 20 συν 0 ίσον 20, σωστά. Δια 2-10 η βάση της σχολής.
0: Σωστό. Βέβαια, ο άλλος ο μαθητής που είπε, εγώ παιδιά.
1: Δεν έγραψα το θέμα.
0: Δεν έγραψα το θέμα, μου φάνηκε αδιάφορο.
1: Αδιάφορο.
0: Και έγραψα τις δικές μου πανελλήνιες. Το πότε κόπηκε, το πότε εξαφανίστηκε από την οθόνη και τα λοιπά, κανένας δεν κατάλαβε.
1: Εγώ θέλω να δω πόσο θα γράψει, πόσο θα του βάλουν.
0: Εδώ ακούμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, που παίζει πιάνο στο μετρό του Συντάγματος.
1: Ωραίο. Hello darkness, my old friend.
0: Λες αυτή να είναι καλύτερη στο πιάνο από την πολιτική. Είναι καλός ο Φαραντούρης.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει να πω την αλήθεια.
0: Πήγε σε πολλά κόμματα, άλλαξε. Πολύ δυνατός ο Φαραντούρης, μάλιστα. Με Φαραντούρη, κυρίες και κύριοι, θα πάμε για διάλειμμα. Και μαζί μας είπες, Έλενα, τι είπες και σε διάκοψα.
1: Τι πήγα. Α, ναι, έλεγα ότι θα ήθελα να δω πόσο θα το βαθμολογήσουν αυτό το παιδί. Γιατί.
0: Πόσο θα το βαθμολογήσουν.
1: Μιλάμε για αυτό το παιδί που πήγε και είπε ότι έγραψε αυτά που ήθελα να γράψει τέλος πάντων.
0: Του φάνηκε αδιάφορη μοναξιά.
1: Ναι, αδιάφορη μοναξιά και ήθελα να γράψει για το κράτος.
0: Όχι μοναξιά, το μπάσκετ ήταν, το ΕΠΑΛ ήταν.
1: Έτσι, το ΕΠΑΛ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί πρέπει να έχει προετοιμάσει πάρα πολύ καλά αυτά που θα.
0: Αυτά που θα έγραφε.
1: Έγραφε. Οπότε θα ήθελα πολύ να δω πόσο θα το βαθμολογήσουν. Δηλαδή, ελπίζω κάποιο ρεπόρτερ που τον βρήκε εκεί πέρα. Και τον τζίμπησε να έχει κρατήσει το τηλέφωνό του να το ρωτήσει μετά τις βαθμολογίες.
0: Πόσο είχε πάρει αυτή η έκθεση.
1: Πόσο σου βαλάνε αυτή την έκθεση.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν.
1: Και αυτός ο εξεταστής όμως που θα το τύχει αυτή η έκθεση, Δηλαδή είσαι εξεταστής τώρα. Βαθμολογητής.
0: Και πέφτει στην έκθεση αυτό
1: και
0: το παιδί.
1: Και πέφτει αυτή την έκθεση.
0: Τι κάνεις. Τι κάνεις. Λοιπόν. Πρέπει να πάω για διάλειμμα, Έλενα. Μην επιμένεις. Τι ώρα πήγε, Έλενα.
1: 11 ντάν.
0: 11 ντάν.
1: Ντάν.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον κρυφό.

0: γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και τα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη. Με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Καλοκαίρι 2K26. Antenna Summer Radio. Καλή δύναμη σε όλους, καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Λοιπόν, Χελένα, πού είμαστε?
4: Λοιπόν, είμαστε Αγκίστρι.
3: Πάμε λίγο Αγκίστρι.
4: Κατά καλό καιρό. Και αν δεν πάμε Αγκίστρι τώρα το καλοκαίρι, πότε θα πάμε άλλωστε? Πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό, λοιπόν, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου ή σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά που έχουν πολύ πέρασει από ό,τι καταλαβαίνω. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας τώρα το καλοκαίρι. Ήρθε αυτή η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Να απολαύσουμε τη φανταστική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Να απολαύσουμε την παρέα μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στη Νότια Παραλία. Αλλά και delivery. Να έρθουν και αν θέλετε σπίτι σας. Όλα φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και έμαθα ότι το Σαββατοκύριακο γινόταν πανικός στο Αγκίστρι.
3: Πανικός.
4: Εντάξει.
3: Μα είχαμε ήλιο, είχαμε κόσμο.
4: Ήλιος, ψαράκι, είναι συνδυασμένα τα πράγματα.
3: Και ο Άδωνης είπε ότι στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα από τη Σουηδία γιατί έχουμε ήλιο.
4: Ναι.
3: Το είδες αυτό?
5: Είσαι στην Ελλάδα του. Είσαι αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέω στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λέω, στο φάρμακο και να πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο
4: λεωφορείο τζάμπα.
3: Τζάμπα.
5: Και είσαι όλη την άκρη, λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
3: Μα αυτά είναι λοιπόν. Πολύ σωστά.
4: Κοίτα, με 60 χιλιάρικα που πρέπει να το πληρώσουμε στη Μύκονο, βέβαια, τον ήλιο. Δεν λες ότι τον απολαμβάνουμε κιόλα.
3: Πάμε να αλλάξουμε άθλημα.
4: Ναι, πάμε ποδόσφαιρο.
3: Πάμε λίγο ποδόσφαιρο, γιατί γάμα εθνική άνοδος για την ομάδα μπάσκετ της Καστοριάς. Γάμα εθνική όμως άνοδος και για την ομάδα της ποδοσφαίρου της Καστοριάς. Με νέο coach. Γιάννης Κατσαρός και πάλι στην Καστοριά. Και είναι στην γραμμή μας για να πούμε τα περισσότερα. Κύριε Κατσαρέ, καλή σας ημέρα από την Καστοριά.
6: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
3: Και το δικό σας comeback εδώ στην ομάδα της πόλης μας και του νομού μας. Μετά από πόσα χρόνια έχει?
6: Δεν είναι πολλά.
3: Δεν είναι πολλά. 3-4.
4: Όχι, ίσως και λιγότερο.
6: Είναι γύρω στον 2 χρόνια.
3: 2 χρόνια, συγγνώμη.
6: 1,5-2 χρόνια. Καθώς.
3: Εμείς οι μεγαλύτεροι, τα χρόνια τα σμπρώχουμε 2-2, καταλάβατε γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Κατσαρέ, πότε ήρθε η πρόταση από την Καστοριά? Και φαντάζομαι ότι ήρθε γιατί είστε ένας γνώστης και της περιοχής, γνώστης και του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής.
6: Είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τη διοίκηση πριν από 1,5 περίπου μήνα.
3: Πριν 1,5 μήνα, μάλιστα.
6: Όχι, λίγο, ίσως και λίγο νωρίτερα, χωρίς να έχουμε πει κάτι παραπάνω, καθαρά έτσι μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Mm-hmm. Χωρίς να ήταν ούτε πρόταση, ούτε καν δεν μπήκαμε στερεί.
3: Μια γενικότερη συζήτηση για το ποδόσφαιρο.
6: Μια γενικότερη,
3: ναι.
6: Γιατί δεν το κρύβω, εγώ πάντα ενδιαφερόμουν για την ομάδα, πάντα είχα επικοινωνία με ανθρώπους της πόλης και σε ανθρώπινη μόρφη μιλάω. Από εκεί και πέρα Κάποια στιγμή πριν από περίπου μια εβδομάδα βρεθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους της διοίκησης, μιλήσαμε, τα βάλαμε κάτω και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για τη νέα χρονιά. Mm-hmm.
3: Ήταν εκεί ο κύριος Ρήμος και άλλοι παράγοντες από την Καστοριά?
6: Ναι, ήταν μέλη της διοίκησης που βρεθήκαμε όλοι μαζί.
3: Και δώσατε τα χέρια.
6: Για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών για τις ομάδες Καστοριάς που ανέβηκαν στην Τρίτη Εθνική μέσα από ή διαδικασίες μπαράς. Φέτος βέβαια ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα μέσα από το τοπικό πρωτάθλημα. Απλά ήταν ομάδες ασανσέρ. Ανέβαιναν αλλά έπεφταν. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να δημιουργηθεί εκείνη η βάση ώστε τουλάχιστον για κάποια χρόνια να σταθεροποιηθεί η ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική και μετά βλέπουμε. Ποιος είναι ο στόχος σας για φέτος και γιατί υπήρχε αυτό στο παρελθόν, αν μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση?
6: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο της Καστοριάς, το τοπικό ποδόσφαιρο, μιλάω για πανελληνίες. Υπάρχει χαοτική διαφορά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με την ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Και στο οικονομικό σκέλος, ιδιαίτερος στο οικονομικό κομμάτι, mm-hmm. αλλά και στο αγωνιστικό.
3: Ναι, είναι μια μυστήρια κατηγορία η τρίτη. Δεν είναι ούτε επαγγελματική, αλλά πρέπει να λειτουργεί λίγο επαγγελματικά.
6: Έχει αμυγός επαγγελματικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αμυγός επαγγελματικές υποχρεώσεις. Βέβαια, οι απολαβές δεν αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά που αγωνίζονται, αυτό το αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν ανάγκες και υποχρεώσεις που δεν τις ζητάει ούτε ο Κατσαρός ούτε ο κανένας, παρά μόνο το ίδιο το ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Είναι μια κατηγορία, εθνική κατηγορία, που αν δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που το απαιτεί, όπως είπα και πριν, το ίδιο το ποδόσφαιρο, δυστυχώς καμία ομάδα, μα καμία ομάδα, δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό.
3: Μάλιστα.
6: Εμείς τη φετινή χρονιά έχουμε ορίσει σαν στόχο, έτσι, ένα ξεκάθαρο στόχο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία, να μην κινδυνεύσει η ομάδα.
3: Για να μην κινδυνεύσει η ομάδα, αυτό που λένε συνήθως πολλοί προπονητές, το λέτε κι εσείς, mm-hmm. πρέπει να πάμε για πρωταθλητισμό για να μην πέσουμε?
6: Σίγουρα πρέπει να ενισχυθούμε, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, πάντα έχοντας σαν γνώμονα μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε οικονομικά, τι οικονομικές δυνατότητες έχουμε. Θεωρώ ότι οι κινήσεις που θα γίνουν, πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση, θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα που πρώτα απ' όλα θα χαίρεσαι να τη βλέπεις, όπως είχαμε καταφέρει να κάνουμε, ναι, νομίζω και την προηγούμενη φορά που υπήρχε συνεργασία μου με την ομάδα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα χαίρεσαι να τη βλέπεις, θα υπάρχει μια τέτοια φιλοσοφία και μετά θα προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα. Mm-hmm.
3: Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου την ομάδα στη φετινή της παρουσία στο ερασιτεχνικό, βέβαια, ποδόσφαιρο εδώ στο τοπικό μας πρωτάθλημα. Ήταν σίγουρα η καλύτερη ομάδα με διαφορά. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα για την ομάδα ή για παίχτες ξεχωριστά?
6: Δεν είναι, χωρίς να θέλω ξανά να υποτιμήσω, όπως είπα και πριν, το καστοριανό τοπικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς θα πω δεν είναι κριτήριο. Δεν μπορούμε να έχουμε σαν κριτήριο την πορεία της ομάδας της σεζόν που πέρασε. Που δεν είναι λόγο.
3: Ακόμη και αν ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
6: Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Καμία απολύτως σημασία. Η διαφορά επίπεδου είναι χαοτική.
3: Μάλιστα.
6: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε την προσπάθεια που έγινε ή ότι υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδος παιδιά ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν και στην επόμενη κατηγορία.
3: Τα οποία θα αξιολογήσετε βεβαίως εσείς.
6: Ακριβώς. Φυσικά και υπάρχουν τέτοια παιδιά, φυσικά και υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να υπάρχει το καστοριανό στοιχείο στην ομάδα, το επιδιώκουμε, φτάνει να μπορούν και τα παιδιά να ανταπεξέλθουν ή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της κατηγορίας. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά από το περσινό ρόστερ που θα παραμείνουν και θέλουμε να παραμείνουν στην ομάδα, είναι δεδομένο αυτό, και σίγουρα θα ενισχυθούμε και με ποδοσφαιριστές από διαφορετικές περιοχές που θα έρθουν, όχι απλά για να πούμε ότι έρχονται ποδοσφαιριστές, θα έρθουν και να μας βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε, αλλά θα έρθουν σύμφωνα με τη δική μας φιλοσοφία, σύμφωνα με αυτό που θέλουμε εμείς να φτιάξουμε. Εμείς θα επιλέξουμε τα παιδιά που θα έρθουν. Δεν θα μας επιλέξουν οι ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι.
3: Σωστά. Είναι όμως μεγάλος αριθμός αυτών των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν. Εξαρτάται από το budget, από άλλους παράγοντες. Εσείς, κατά τη γνώμη σας, πόσοι πρέπει να έρθουν για να σταθούμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής?
6: Το να μπούμε τώρα σε αριθμούς και σε συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένες θέσεις δεν νομίζω να είναι ουσιαστικό. Εγώ αυτό που θα πω σίγουρα είναι ότι, όπως είπα και πριν, ότι όποια κίνηση γίνει θα είναι μόνο για το καλό της ομάδος, θα είναι σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.
3: Εννοείται τις οικονομικές δυνατότητες.
6: Φυσικά, φυσικά.
3: Και δεν ξέρω αν στην συνάντηση που είχατε πριν δώσετε τα χέρια έγινε συζήτηση και γι' αυτό. Δηλαδή, αν ρωτήσατε, που λογικά θα ρωτήσατε, ποιο μπορεί να είναι το budget για φέτος ή πού μπορεί να φτάσει η διοίκηση.
6: Γι' αυτό και είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή εμείς σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ομάδα που αρχικά θα μας αρέσει, θα θέλουμε να έρθουμε στο γήπεδο να την παρακολουθήσουμε και κατά δεύτερο λόγο θα θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άνετοι κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Βέβαια, τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Εύχομαι, ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε μια πολύ πολύ καλή πορεία και να μπορέσουμε να προκαλέσουμε ίσως και το κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά αυτή τη στιγμή η πρώτη μας σκέψη είναι αυτό που ανέφερα και πριν. Μια δημιουργία υγιούς, μιας υγιούς ομάδας που να τη βλέπουμε να χαιρόμαστε, να τη βλέπουμε και να είμαστε άνετοι κατά όλη τη διάρκεια της σεζόν.
3: Κάποια στιγμή βέβαια ο κύριος Δρύμος εδώ στην εκπομπή είχε μιλήσει για ένα ποσό 120 περίπου χιλιάδων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα budget που πραγματικά μπορεί να φέρει καλά πράγματα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
6: Σας ξαναλέω ότι με τα οικονομικά, με τα νούμερα δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Το μόνο που σας αναφέρω ξανά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι στόχος της ομάδος είναι ξεκάθαρα να δημιουργηθεί αυτός ο συνδυασμός της ομάδος και της μιας πολύ άνετης πορείας στη διάρκεια της σεζόν.
3: Δουλειά ποιο πότε πιάνετε, κύριε Κατσαρέ?
6: Η προετοιμασία, καλώς εγώ, των πραγμάτων θα ξεκινήσει περί τα τέλη Ιουλίου. Θα έχουμε
3: τέλος Ιουλίου.
6: Θα έχουμε, ναι, τέλος Ιουλίου, δηλαδή στις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Εκεί θα γίνουν κάποιες μετρήσεις στους ποδοσφαιριστές, είναι κάποια εργομετρικά που θα χρειαστεί να κάνουμε στην πόλη. Και η πρώτη προπόνηση θεωρώ ότι θα είναι στις 2 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα.
3: Τότε θα ξεκινήσετε.
6: Με
3: ό,τι θα αποφασίσετε μέσα στην περίοδο της προετοιμασίας να κρατήσετε με παίχτες, έτσι? Ή θα ξεκινήσουν όλοι και θα βλέπετε μετά?
6: Όχι. Το ιδεατό είναι στις 2 Αυγούστου το ρόστερ να είναι αυτό που θα δουλευτεί όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μάλιστα. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις προετοιμασία και να κρίνεις την προετοιμασία.
3: Ή να έχεις, ξέρω εγώ, 40 παίχτες. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι προετοιμασία.
6: Όχι. Το να υπάρχουν ένα-δύο κενά που να ψάξεις να βρεις κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, ναι, είναι αποδεκτό και είναι και φυσιολογικό. Αλλά το normal, να πω έτσι, θα πρέπει να είναι το roster, η πλειονότητα των παιδιών.
3: Μάλιστα. Άρα μέχρι 2 Αυγούστου πρέπει να έχετε το 90% και των μεταγραφών.
6: Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Όχι των μεταγραφών, του roster.
3: Του roster, ναι, ακριβώς. Ναι, γενικότερα. Roster, ναι.
6: Τώρα πόσες μεταγραφές θα γίνουν, θα δούμε στην πορεία.
3: Τους αντιπάλους έχετε δει, θα παίξουμε μάλλον στον όμιλο της Ηπείρου, έτσι?
6: Και αυτό ακόμα ρευστό.
3: Ακόμα ρευστό είναι, αλλά.
6: Ναι, υπάρχουν διάφορες κουβέντες, συζητήσεις. Ναι, τις γνωρίζω όλες τις ομάδες. Όπου είτε παίξουμε από την πλευρά της Ηπείρου, από εκείνον τον όμιλο, είτε παίξουμε από την πλευρά προς τα δώσουμε προς Ημαθία, Πιερία. Και οι δύο όμιλοι έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν ιστορικές ομάδες, έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αλλά νομίζω ότι και ορμόμενος και από την παρουσία μας στην τελευταία φορά που βρεθήκαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, εξαρτάται από εμάς. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και με λίγη τύχη, θεωρώ ότι θα είμαστε μια χαρά, ότι η ομάδα θα είναι εντάξει.
3: Αν εξαιρέσουμε την περίοδο των Τζολάκη Καρνιά που πήραν την ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική και την έβγαλαν στην Α, δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, τουλάχιστον στα δικά μας εδώ μέρη, να ανεβαίνει τη μία κατηγορία μετά την άλλη και να φτάνει στην πρώτη κατηγορία η Καστοριά. Πόσα χρόνια πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει μια ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική να σταθεροποιηθεί για να έχει μετά όνειρα για Β'? Γιατί άλλαξαν και τα χρόνια πια. Άλλαξαν τα ποδοσφαιρικά χρόνια.
6: Αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας ισχυρός χρηματοδότης σε μια ομάδα, και δεν μιλάω μόνο για την Καστοριά, μιλάω γενικότερα, θεωρώ ότι ο μόνος δρόμος είναι το κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών, το κομμάτι των ακαδημιών. Αλλά δυστυχώς θα πω, στην Ελλάδα δεν δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Δεν επενδύουμε σε αυτές τις ηλικίες, δεν επενδύουμε σε προπονητές που να έχουν γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι ίσως οι προπονητές που ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες, ότι θα έπρεπε να έχουν ίσως και καλύτερες αμοιβές από προπονητές που ασχολούνται με άντρες, έτοιμους ποδοσφαιριστές, να το πούμε. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος πέραν αυτού. Αυτό όμως απαιτεί υπομονή, επιμονή και χρόνο. Πράγμα το οποίο δεν δίνεται, δυστυχώς. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Θέλουμε άμεσες λύσεις, θέλουμε λύσεις το...
3: Ναι, σε δύο χρόνια να είμαστε Super League, δεν είναι, είναι λίγο δύσκολο.
6: Μα, αν υπήρχε ένας άνθρωπος, όπως καλή ώρα, ξέρω εγώ, στο Αυρίνιο, υπάρχει ο κύριος Κοστούλας, ή στην Τρίπολη ο κύριος Μπάκος με τον κύριο Καϊμενάκη, ιδιοκτήτες αυτών των ομάδων. Ναι. Ναι, φυσικά, θα μπορούσε να συμβεί και στην Καστοριά και στην Δράμα και στην Παναχαϊκή, και αναφέρω αυτές τις έτσι πολύ ιστορικές ομάδες που επίσης αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τα ίδια προβλήματα.
3: Ναι, ναι.
6: Λείπει πολύ η Καστοριά από τις ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες, λείπει πολύ η Δόξα Δράμας, η Παναχαϊκή.
3: Ναι, νομίζω η Καστοριά θα μπορούσε άνετα με κάποιον τρόπο να είναι στην Β' Εθνική τουλάχιστον. Δηλαδή,
6: άνετα με ποιο τρόπο θα μπορούσε να είναι?
3: Με την έννοια της ιστορικότητάς της, αλλά και αυτό που είπατε, και ενός παράγοντα που να εκτιμήσει αυτό το όνομα.
6: Φυσικά. Με μεγάλη ευκολία θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
3: Ναι, ναι.
6: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος.
3: Δηλαδή βλέπεις ομάδες Β' Εθνική που δεν τις ξέρει η μάνα τους. Και λες,
6: συμφωνώ.
3: Πώς γίνεται?
6: Συμφωνώ 100%. Μα εδώ μιλάμε για μία ομάδα, νομίζω τρεις, αν δεν κάνω λάθος, τρεις επαρχιακές ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελλο.
3: Ναι.
6: Είναι Καστοριά.
3: Και μάλλον με αυτές θα μείνουμε, δεν νομίζω, κύριε Κατσαρένα.
6: Πολύ δύσκολο να αλλάξει
3: πολύ
6: κάτι.
3: Δύσκολο πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι.
6: Ένα από τα κριτήρια για εμένα που επέλεξα πάλι να συνεργαστώ με την ομάδα ήταν αυτό. Είναι πάρα πολύ τιμητικό να εργάζεσαι για αυτή την ομάδα. Είναι πολύ τιμητικό να φέρεις έτσι το σήμα της ομάδας στη φόρμα σου, στη μπλούζα σου, στη φανέλα που αγωνίζεσαι. Αυτό όμως, έτσι θα κάνω και ένα μικρό παράπονο, θα έλεγα, ιδιαιτέρως πάλι έχοντας σαν κριτήριο την τελευταία σεζόν, την προηγούμενη φορά που βρέθηκα στην ομάδα, αυτό ακόμα ο κόσμος δεν το έχει έτσι, όχι αγάπη, συνειδητοποίηση, δεν έχει έρθει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και την προηγούμενη φορά, ενώ η ομάδα είχε μια εξαιρετική πορεία, δυστυχώς δεν είχαμε τη στήριξη του κόσμου στο γήπεδο. Δεν υπήρχε έτσι μεγάλος αριθμός.
3: Ούτε και φέτος που ήταν στο τοπικό πρωτάθλημα είχε πολύ κόσμο στην κερκίδα. Ναι.
6: Ναι, αυτό είναι στενάχωρο. Γιατί αγαπάμε μια ομάδα, είτε παίζει το γάμα τοπικό είτε παίζει στην Αλφα Εθνική.
3: Ναι.
6: Δεν είμαστε Καστοριά, δεν είμαστε Δόξα Δράμας αν πάρουμε το Champions League και αν παίζουμε στην Αλφα Εθνική. Είμαστε Καστοριά γιατί αγαπάμε την ομάδα μας. Αγαπάμε αυτό το έμβλημα, αυτή τη φανέλα. Γι' αυτό έρχομαι μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι φέτος να μπορέσουμε λίγο να το βελτιώσουμε αυτό.
3: Ναι. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά φέτος, κύριε Κατσάρε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και κατά τη διάρκεια βέβαια του πρωταθλήματος. Θα είμαστε εκεί και για τους αγώνες. Να πάνε καλά, να σταθεροποιηθεί η ομάδα μας αρχικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω θα είναι και πάλι πισωγύρισμα αν για τον οποιοδήποτε λόγο επιστρέψει η Καστοριά στα τοπικά πρωταθλήματα. Πόσες φορές να το αντέξεις και αυτό? Πρέπει με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, να παραμείνει η ομάδα φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική.
6: Αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος μας και θεωρώ, εύχομαι να το πετύχουμε και πάλι μετά από όλη την ποδοσφαιρική σεζόν που θα διανύσουμε να είμαστε χαρούμενοι και να ξαναμιλάμε για κάτι παραπάνω, για νέους ορίζοντες, να βλέπουμε κάτι διαφορετικό.
3: Το ραντεβού μας πια τον Αύγουστο, ουσιαστικά με την έναρξη της προετοιμασίας, θα είμαστε και από κοντά, θα τα πούμε και από κοντά.
6: Ευχαριστώ
3: πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κατσαρά, ευχαριστώ
6: καλά,
3: και εγώ.
6: Χάρηκα
3: που τα είπαμε. Λοιπόν, Γιάννης Κατσαρός, ένας φίλος, ήρθε απόψε από τα παλιά και όπως είπαμε ξανά στο τιμόνι της Καστοριάς, για να, με πρώτο στόχο όπως τον ακούσατε, την παραμονή της ομάδας μας στην Γάμα Εθνική. Πρέπει να πάμε για 11.30, πρέπει να πάμε για το επόμενό μας διάλειμμα. Χελένα.
4: Father.
3: Πού πάμε τώρα για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο?
4: Πάμε και στην Energon στα παιδιά μας.
3: Μελέτες κατασκευές σας. Παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδοπαίδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσυμφώνες και βέβαια τα πάντα για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Και φυσικά, φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μηχανολόγη μηχανική μας, 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Όμως μαζί μας και τα κουφώματα Σμάλης.
4: Βεβαίως, κουφώματα Σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε το κρύο και τη ζέστη έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφωμάτα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες. Γιατί έρχεται και ήρθε καλοκαίρι, μάλλον, και μην μας φάνε οι μύγες και τα κουνούπια. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670 81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
3: Ευχαριστώ το φίλο το Γιάννη για το μήνυμά του σχετικά με αυτά που λέγαμε τις πανελλαδικές. Οι βάσεις διαμορφώνονται από τον τελευταίο εισακτή που θα μπει στη σχολή. Όχι από τον μέσο όρο όσων γράφουν πανελλήνιες.
4: Εντάξει, έχουν... ρε παιδί μου.
3: Ναι, γιατί αυτή η κοπέλα τώρα δεν ήξερε μάλλον τι γίνεται και σου λέει:
4: έχει...
3: Θα γράψω εγώ 0, θα πέσει η βάση.
4: Έχει να κάνει και με αυτό.
3: Ναι.
4: Αν οι μισοί είχαν γράψει 0, κάποιος άλλος δεν είχε.
3: Θεωρητικά.
4: Η βάση δεν θα ήταν αυτό. Και η βάση δεν αφορά κανέναν. Η βάση αφορά κατά προσέγγιση τους επόμενους. Δεν αφορά τους φετινούς, έτσι κι αλλιώς. Οι φετινοί, όσοι είναι πάνω από τον τελευταίο, όντως έχουν μπει.
3: Ναι.
4: Ο τελευταίος είναι η βάση, γι' αυτό λέγεται και βάση. Αλλά εάν υπήρχε, αν υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά με, δεν λέω με 0,
3: θεωρητικά,
4: με 1-2, θα μπορούσαν να δηλώσουν. Αν είχε γράψει το 70% 1-2. Στις σχολές, στις
3: θα ήταν το 2,
4: 70% των σχολών, το 2 θα ήταν,
3: θα ήταν
4: βάση.
3: Η βάση. Μαζί μας πάντα για να κλείσουμε. Χελένα, είναι και...
4: Ναι, να πάμε και σε πολύ ωραία πράγματα. Θα σε πάω μία βόλτα, λέω τώρα.
3: Μια βόλτα.
4: Και τι βόλτα θα σε πάω. Τι βόλτα θα σε πάω. Θα σε πάω μία μουσική βόλτα.
3: Μουσική
4: και συγκεκριμένα
3: βόλτα
4: με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Πραγματικά είναι τόσο συγκινητική, αλλά τραγουδά και νησιώτικα και σε ξεσηκώνει πάρα πολύ. Ο Μανώλης από την άλλη με μία κιθάρα σε κάνει να ξεχνάς, με μία μόνο κιθάρα, να ξεχνάς και ολόκληρες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μία καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες πάρα πολύ να είναι η παρέα σου, έρχονται αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα τώρα το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα εδώ στην Καστοριά. Ένα πολύ ωραίο δίδυμο, πραγματικά μια παρέα που θες να είναι η παρέα σου. Έχει ξεκινήσει η προπόληση για αυτό το καταπληκτικό live σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο και πολύ χαιρόμαστε που αρχίζουν αυτά σε τέτοιους χώρους ειδικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Εν Καιρό, από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά και τηλεφωνικά από το φίλο μας το Ζήση τον Πίτα που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, στο 6974-0989-51. 9:30 θα ξεκινήσει το live στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Βόλτα λοιπόν με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη αυτό το Σάββατο.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλυθέα δίνει 25,5 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά Dow Vim Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
10: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα.
0: και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων. Green Activity, υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων. Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας. Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος. ΆΙΣ, Μάτια Πριονίδου, Όμικρον Έψιλον. Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκι, Διαμάντο Δήμητρα. Κομωτήριο Αγγέλα. Λογιστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης. Περί υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά είδη Καραδίμη Μαρία. Γιορκέικλαν. Πλυντήριο αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας. Ανθοπολείο Ευανθία. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Water for You είδη υγιεινής. Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου. Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας. Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος. Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος. Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο. Ψητοπολείο Το Ψιστήρι. Οτοβιζιόν. Ορεινό Τυρίνες Θωρίου Παπαρίζος Βασίλειος. Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος. Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης. Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
11: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
3: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
4: Καλημέρα.
3: Πάμε για νέο ημίωρο.
4: Άντε να δούμε.
3: Και μαζί μας πάντα είναι.
4: Μαζί μας πάντα είναι και το αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας και ειδικά το λακκόρατο.
3: Και τα κράμπερι μας. Σήμερα πάω αβοκάντο για κράμπερις.
4: Κράμπερις, ωραία. Εντάξει, έχουμε και τα καλοκαιρινά τα φρούτα τώρα που μας αρέσουν πάρα πολύ.
3: Βοηθάνε πάρα πολύ να ξέρεις το οροποιητικό σύστημα.
4: Τα κράμπερις.
3: Νούμερο ένα.
4: Και το καρπούζι δεν βοηθάει. Όλο νερό.
3: Ακριβώς για το καρπούζι δεν μπορώ να σου πω, αλλά για τα κράμπερς μπορεί να είναι εγγυημένο.
4: Λοιπόν, ωραία καλοκαιρινά φρουτάκια, ειδικά το καλοκαίρι μας αρέσουν πάρα πολύ.
3: Τα blueberries που επίσης για την καρδιά βοηθάνε.
4: Αλλά εκτός από όλα αυτά, το αβοκάντο έχει και άλλα υπέροχα πράγματα. Έχει τους φυσικούς μας χυμούς που τους κάνουν τα παιδιά τέλεια συσκευασμένους, πραγματικά φυσική χυμή, με πάρα πολύ ωραία φρούτα και συνδυασμούς φρούτων. Τέλεια και για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτό το διάστημα και χρειάζονται ενέργεια. Οι φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας. Έχουμε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο. Πολύ ωραίο, δροσερό και καλοκαιρινό να το δοκιμάσετε και αυτό. Chia pudding που έτσι έχει μέσα όλες τις γεύσεις αυτές του καλοκαιριού που μας αρέσουν πάρα πολύ. Φραουλίτσες, καρύδα κτλ. τα δεκάδες ακόμα προϊόντα που θα βρείτε στο Avocado. Ginger Shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Avocado και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Θα μιλήσουμε τώρα για το Baja Greece. Το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό κύπελο Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου 4 με 7 μεθαύριο δηλαδή Ιουνίου στο Άργος Ορεστικό. Για μια ακόμη χρονιά οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού εδώ θα βρουν τον παράδεισό τους. Παράλληλα θα διεξαχθεί και ο πρώτος και δεύτερος γύρος του πρωτοεμφανιζόμενου ελληνικού επάθλου cross country που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, η ΟΜΑΕ, όπως τη λέμε με το αρχικό λεξό. Συνολικά 39 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή, με 19 από αυτές να συμμετέχουν στα κύπελα της ΦΙΑ και 20 στο έπαθλο της ΟΜΑΕ. Περισσότερα θα έχουμε και συνέντευξη τύπου αύριο το απόγευμα, νομίζω, από τους ανθρώπους του Μπάχα. Τώρα έχουμε τον αλυτάρχη μαζί μας στο αγώνα, τον κύριο Αποστολίδη. Κάθε χρόνο τον έχουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε και πάλι.
15: Είμαι πάντα ευχαριστημένος όταν βρίσκομαι σε αυτή την πανέμορφη περιοχή που ζείτε και απολαμβάνετε.
3: Και μακάρι πραγματικά να την απολαμβάνουμε από όλες τις πλευρές της, να δώσει την ευκαιρία να μείνουν και άνθρωποι επαγγελματικά, οικονομικά, να μπορεί να δώσει δουλειά σε κόσμο. Είναι πολλά τα υπόλοιπα προβλήματά της. Από ομορφιά όμως δεν μας πιάνει κανείς.
15: Δεν φτάνει η ομορφιά όμως για να μην...
3: Δεν φτάνει όμως, αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το κακό. Δεν φτάνει μόνο η ομορφιά. Τι γίνεται φέτος, κύριε Αποστολίδη, και ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα Μπάχα?
15: Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, διότι είχαμε υπόψη μας να κάνουμε μία από τις δύο διαδρομές που έχουμε επιλογή στο Γράμμο. Ναι. Αλλά δυστυχώς ο χειμώνας έκανε μεγάλη ζημιά στο Γράμμο.
3: Στους δρόμους του Γράμμου εννοείται.
15: Στους δρόμους του Γράμμου, ναι. Και έτσι επανήλθαμε στα σίγουρα...
3: Στις γνωστές διαδρομές.
15: Που έχει γύρω από την Καστοριά το Βίτσι.
3: Ούτε ήταν εφικτό να επιδιορθωθούν κάπως οι δρόμοι ώστε να γίνει ο αγώνας,
15: Δεν έφταναν τα γκρέντερ. Ήθελε ελπιστηριοφόρα για να γίνει και ήταν πολύ χρονοβόρο και πολύ ακριβό για τις περιφέρειες να γίνει.
3: Οπότε το Βίτσι και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
15: Το Βίτσι και πάλι θα πρωταγωνιστήσει με δύο ειδικές διαδρομές. Η μία είναι η γνωστή διαδρομή Βίτσι και Βίτσι 2, Βίτσι 1 και Βίτσι 2, η οποία ξεκινάει από τα παλιά σκουπίδια της Καστοριάς και κατευθύνεται προς την περιοχή της Λαπάνας και πορέστια πλησίων του στρατοπέδου του Βιτσίου γύρω-γύρω και τερματίζει πλησίων του νέου οικισμού στο Μαυρόκαμπο, η οποία είναι γύρω στα 170 χιλιόμετρα. Αυτή θα γίνει δύο φορές, μία το πρωί και μία το απόγευμα, με διάμεσο ωριαίο σέρβις στο χώρο της Επωνοπανήγυρης του Άργους Ορεστικού.
3: Μάλιστα.
15: Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα γίνει η δεύτερη δική, η οποία ξεκινάει από τα Κορέστια, τα παλιά Κορέστια, και τερματίζει στον Άγιο Αντώνιο. Αυτή είναι μικρότερη, γύρω στα 100 χιλιόμετρα, μέσα στους δρόμους της δασικούς του Γράμμου. Αλλά πριν από τις δύο μέρες αυτές έχουμε την Παρασκευή, η οποία έχει δύο εκδηλώσεις, μία 10 με 12 το πρωί στο Βοτάνι, που είναι για να ελέγξουν τα αυτοκίνητά τους, δεν είναι μη χρονομετρημένοι. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να κάνουν τρεις φορές αυτή τη μικρή διαδρομή των 6 χιλιόμετρων για να ρυθμίσουν τα αυτοκίνητά τους, αναρτήσεις κλπ. Και η δεύτερη είναι στην περιοχή μεταξύ του κόμβου του Άργου Ορεστικού και του Αεροδρομίου, η οποία είναι αντίστροφη, δηλαδή θα τερματίζει στον Κόγκο, αλλά θα ξεκινάει από πλητείο του αεροδρομίου. Μάλιστα. Κοντά στον Κόγκο του Άρβους Ορεστικού. Έχουμε, όπως είπατε, 39 συμμετοχές, οι οποίες είναι...
3: Και μάλιστα έρχονται ομάδες ακόμη και από την Σαουδική Αραβία, από το Ομάν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε τις χώρες που έρχονται ομάδες. Είναι εκπληκτικό αυτό.
15: Οι χώρες έχει Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.
3: Εκεί τα κράτη αυτά αγαπούν πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το έχουμε ξαναδεί στο Άργος βέβαια.
15: Ναι, ναι, γιατί γίνονται πάρα πολλοί αγώνες εκτός δρόμου στις περιοχές Σαουδικής Αραβίας, Ντουμπάι, Νταν, Κουβέιτ κλπ. Ενδείκνονται οι περιοχές τους. Βέβαια έρχονται εδώ πέρα και έχουν τελείως άλλο στυλοδηγικό, γιατί εκεί έχουν τις απέραντες θαμώδες εκτάσεις. Εδώ πέρα τους αναγκάζουμε να μάθουν να οδηγούν πραγματικά μέσα στους δεδαλώδους δρόμους του βουνού. Μετά έχουμε πολλές συμμετοχές ευρωπαϊκές, Πορτογαλία, Ισπανία.
3: Και η Πορτογαλία πολύ δυνατά κάθε χρόνο.
15: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Έχει πολύ καλό ομαδί τετρακίνητο αθλητισμό η Πορτογαλία. Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, έχουμε Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.
3: Πέρσι είχαμε και μια γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά οδηγό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και
15: φέτος
3: πάλι.
15: Φέτος έχουμε πολλές γυναίκες και...
3: Πολλές γυναίκες φέτος. Μάλιστα.
15: Πολλές γυναίκες και οδηγούς και συνοδηγούς.
3: Απίστευτο. Ξεκίνησε πέρσι, νομίζω ήταν μια γυναίκα, αν θυμάμαι καλά οδηγός. Ήταν
15: μια γυναίκα, ναι, από τη Σαουδική Αραβία.
3: Σαουδική Αραβία κιόλας, ναι.
15: Η οποία δυσκολεύτηκε.
3: Ναι.
15: Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ γιατί δεν ήταν μαθημένοι σε αυτό το στυλ των αγώνων με τους ελικοειδείς δρόμους, θα έλεγα.
3: Άνοιξε όμως άλλους δρόμους η συγκεκριμένη γυναίκα. Φέτος θα έχουμε πολλές γυναίκες οδηγούς και συνοδηγούς.
15: Ναι, έχουμε. Δεν έχω πρόκειται αυτή τη στιγμή να σας πω. Πάντως είναι πάνω από 10.
3: Πάνω από 10 γυναίκες.
15: Πάνω από 10 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι για την εκδήλωση στο πάρκο του Άργους, που καταλαβαίνετε ότι είναι μια εντυπωσιακή εκδήλωση, παρουσιάζονται τα αυτοκίνητα, οι οδηγοί κτλ. Αυτή η εκδήλωση πότε θα γίνει?
15: Εννοείται ο πρόλογος του αγώνα.
3: Μπράβο, ναι.
15: Ο πρόλογος του αγώνα θα γίνει την Παρασκευή 6 ώρα.
3: Που ξέρετε, ανεβαίνουν και τα αυτοκίνητα πάνω, παρουσιάζουν κτλ. Τον αυτοκίνητο στον κόσμο.
15: Η περιοδική αυτή γίνεται στις 6 ώρα.
3: 6 ώρα Παρασκευή.
15: 6 ώρα την Παρασκευή. Είναι στο βουνό, ακούτε και το δαχτύλιο που μιλάνε, ελέγχουν τις διαδρομές. 6 ώρα την Παρασκευή και μετά τα αυτοκίνητα θα πάνε στην πλατεία πλησίων του Δημαρχείου του Άργους, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει και η πανηγυρική εκδήλωση και θα παρουσιαστούν τα αυτοκίνητα και οι οδηγοί.
3: Έτσι ακριβώς.
15: Αμέσως μετά τον τερματισμό.
3: Γιατί θέλει και πολλοί κόσμος έτσι να δει αυτά τα αυτοκίνητα από πολύ κοντά, να βγάλει μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάθε μέρα όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν και αυτά κατηγορίες. Υπάρχουν τα αυτοκίνητα τα αγωνιστικά, υπάρχουν τα ελαφριά οχήματα παραγωγής, υπάρχουν τα οχήματα παραγωγής. Υπάρχει μια γκάμα αυτοκινήτων που βλέπουμε εκεί.
15: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που γυρίζουν προς τα SSV.
3: Τα SSV βέβαια. Ναι.
15: Είναι η καινούργια μορφή και αν παρακολουθείς.
3: Είναι τα ελαφρά οχήματα παραγωγής αυτά.
15: Παραγωγής τα ελαφρά οχήματα, τα οποία είναι φτηνή η αγορά τους και η συντήρησή τους. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, ένα Toyota της κατηγορίας TAF1 που έχουμε πολύ αρκετά εδώ πέρα, μεταχειρισμένο στοιχίζει 500.000 ευρώ.
3: Μεταχειρισμένο, μάλιστα.
15: Μεταχειρισμένο.
3: Αυτό είναι το πιο ακριβό αυτοκίνητο που θα έχουμε φέτος στο Αργός.
15: Αυτά που νοικιάζουμε, τα οποία είναι αρκετά. Ναι, έχουν πολλά τέτοια έχουμε.
3: 500.000 ευρώ μεταχειρισμένο να το αγοράσεις.
15: Μεταχειρισμένο γιατί τα αγοράζονται από ιδιώτες, ευκατάστατες ή ομάδες οι οποίες έχουν πολλά τέτοια και τα νοικιάζουν. Υπάρχουν και ομάδες εδώ πέρα που τα έχουν νοικιάσει σε ιδιώτες και συμμετέχουν και έχουν και τη βοήθεια του σέρβις από αυτούς.
3: Μάλιστα.
15: Επίσης και τα SSV τα κυμαίνονται γύρω στα 150.000 ευρώ.
3: Καινούργια ή μεταχειρισμένα?
15: Φτιαγμένα. Δηλαδή καινούργιο που κάνει γύρω στα 36 με 40 χιλιάρικα. Αλλά
3: και από εκεί και μετά είναι άλλα δύο αυτοκίνητα για να το φτιάξουμε.
15: Με τις προδιαγραφές ασφαλείας στην Διβίους Ομοσπονδία.
3: Ναι. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος φέτος θα τρέξει που το είχε υποσχεθεί πέρσι?
15: Είναι στην πρόθεσή του να τρέξει. Να δούμε.
3: Πέρσι κάναμε ένα βιντεάκι μέσα σε μια διαδρομή και ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Όσοι δεν έχουν ζήσει το μηχανοκίνητο αθλητισμό εκ των έσω, να μπουν δηλαδή και σε ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κύριε Αποστολίδη, κάπως, κάπου, με το κοινό. Κοιτάξτε, που θέλει.
15: Ο Δήμαρχος σίγουρα θα ανοίξει τον αγώνα με, ναι, με μηδέν τις πόρτες του,
3: ναι,
15: μια μισή ώρα πριν από το πρώτο αγωνιστικό, για να κάνει τον τελικό έλεγχο της διαδρομής.
3: Έτσι.
15: Έναν ρυθμό μεταξύ βόλτας και αγώνα βασικά. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ο κύριος Παπλόπουλος να μας βάλει ασπροπρόσωπους όπως κάθε χρόνο.
3: Όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε και φέτος τον Μπάχα Κρις. Πάμε να απολαύσουμε 800 χιλιόμετρα με ειδικές διαδρομές, να φτάνουν τα 550 χιλιόμετρα. Να απολαύσουμε θέαμα, όμορφο αγώνα και όλα τα υπόλοιπα. Από 4 έως 7 Ιουνίου η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπάει στον Μπάχα Κρις. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω και εσάς και το συνεργείο σας στην...
3: Θα είμαστε και στη συνέντευξη τύπου
15: που θα γίνει, ναι.
3: Βέβαια εδώ μας ρωτάνε αν έχουν πάρθει όλα άδειες και τα λοιπά από τα σαρχεία, περιοχές Natura. Νομίζω ότι αυτά
15: βέβαια. Άδειες, αστυνομία, δασαρχείο, περιφέρεια.
3: Όλοι είναι
15: από τα ιδιωτικά και ορισμένα ιδιωτικά ιδιωτικές περιοχές πάνω στο βουνό που δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω κι εγώ αυτό. Και οι άδειες έχουν εκδοθεί και περιμένουμε να μας στείλει η αστυνομία.
3: Κύριε Αποστολίδη, καλή επιτυχία.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να τα πούμε ξανά.
3: Μας ρωτάνε εδώ κάτι τελευταίο, πόσοι συνολικά συνοδηγοί και τεχνικοί θα είναι εδώ στον Μπάχα?
15: Νομίζω ότι περιμένουμε τα 600-700 άτομα.
3: 600 με 700 άτομα συνολικά, μάλιστα.
15: Ναι.
3: Γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχει και το αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για όλα αυτά και για άλλους λόγους.
15: Κοιτάξτε, έχουμε νοικιάσει, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά έχουμε καλύψει πλήρως 1, 2, 3, 4... 6 ξενοδοχεία έχουν κλειστεί.
3: Έχετε την κάρη 6 ξενοδοχεία της περιοχής, ναι.
15: Ναι. Μετά όλος αυτός ο κόσμος τρώει εδώ.
3: Βγαίνει εδώ, πίνει εδώ.
15: Βγαίνει εδώ, τρώει, πίνει. Επίσης τα καύσιμα που βάζουν που είναι πάρα χιλιάδες τα λίτρα. Mm-hmm. Είναι ένα έσοδο για την πόλη, νομίζω αρκετά καλό. Και τα σούπερ μάρκετ, εγώ βλέπω ότι οι ξένοι, οι οποίοι μένουν όλη την ημέρα στο Σέρβιες Πάρκ ανανιγνώντες, είναι κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν για να τρώνε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Σωστά.
15: Είναι ένα μεγάλο...
3: Οι Ιταλοί βάζουν και κανένα μπάρμπεκιου,
15: Μπάρμπεκιου απαγορεύεται αυστηρός.
3: Απαγορεύεται. Τι έγινε ακριβώς, γιατί παλιά το θυμάμαι, είχε κάποια...
15: Ναι, αλλά σίγουρα με την καινούργιο... Το νόμο της πυροσβεστικής φωτιά σε ανοιχτό χώρο απαγορεύεται.
3: Άρα το μπάρμπεκιου δεν θα υπάρχει. Θα κάνουμε μια μακαρονάδα.
15: Μακαρονάδα μπορεί να κάνουμε.
3: Θα κάνουμε μακαρονάδα, τελείωσε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολή. Τα λέμε και στη συνέντευξη τύπου αύριο το απόγευμα.
15: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο αλυτάρχης του αγώνα, ο κύριος Αποστολίδης, Αλέκος Αποστολίδης, που κάθε φορά που έρχεται τον Μπάχα εδώ, κάθε χρονιά, είναι από την πρώτη χρονιά πάντα εδώ. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι ο κύριος Αποστολίδης του Μπάχα Κρις. Λοιπόν, Χελένα, πού είμαστε?
4: Εδώ είμαστε.
3: Για να κλείσουμε λίγο και το ημίωρο.
4: Λοιπόν, να πάμε, να πάμε, να πάμε, που

0: 2 41 11. Τι βλέπω, πού πάμε, Ελενάκη?
1: Πάμε και επιπλοκυρού.
0: Καλημέρα στην Γκάλια.
1: Βεβαίως και καλημέρα στην Γκάλια. Παιδιά, έχετε κάνει πάνικο με τις εκτόσεις που έχουμε αυτό το διάστημα στα επιπλακύρου. Σας το έλεγα όλο αυτό τον καιρό και εγώ και ο Φάδερ ότι έχουμε στα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastrom μείον 50%, στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom μείον 60%. Και φτάσαμε στο σημείο να το έχετε κάνει σχεδόν sold out, να έχουν μείνει ελάχιστα ακόμα.
0: Και αν έχουν μείνει, πάτε μια βολτά.
1: Γιατί ξέρετε ότι γίνεται πανικός πάντα με τόσο μεγάλες εκτόσεις και πολύ πολύ καλά κάνετε. Οπότε...
0: Ναι, αλλά μιλάμε και για κρεβάτια media που είναι απίστευτα.
1: Τώρα, τι συζητάμε.
0: Και για στρώματα media που είναι
1: απίστευτα. Με το στρώμα αλλάζεις τη ζωή σου. Ναι. Αλλάζεις τη ζωή σου ολόκληρη. Ολόκληρη, κυριολεκτικά την αλλάζεις τη ζωή σου. Λοιπόν, έχουν μείνει ελάχιστα, τέταρτο, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Κάνα δυο, όπως λέει και ο Φάδερ, αν έχουν μείνει. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, θα υπενθυμίσω για μία φορά ακόμα τις εκτόσεις. Στα κρεβάτια μείον 50%, στα εκθεσιακά στρώματα μείον 60%. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, επιπλοκύρου, έχετε φύγει ήδη.

0: Και να πάω λίγο και στήριξη, αγαπημένα παιδιά, στη στήριξη. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδηρικό δομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνδετικές σανίδες, ντεκ, λαμαρίνες, όλες τις διαστάσεις. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και ερχόμαστε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
3: Και χάσα τον άνθρωπό μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Niku.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Niku.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι. 5η 4 Ιουνίου έχουμε την 8η εθελοντική μου δοσία στο Κοσταράζι.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: 8.30 με 1 στο κινητικό μεγάρο Κοσταραζίο, θα έλεγα εγώ. Γραφείο γράφουν τα παιδιά.
1: Μεγάρο.
0: Είναι σεμνά για αυτά. Οπότε, άπαντες παρόντες. Παίρνω και ένα mail εδώ από την αγαπημένη μου νομαρχία. Ναι. Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης γεφυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από την ΠΙΕ Καστοριάς, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. Συντηρούν τις γέφυρες. Όπου υπάρχουν γέφυρες, είδα και σε εμάς κάτω στο Κουρτσί.
1: Α, αυτό θα έλεγα. Έχουμε και στο Κωνσταντινίδη μία. Την κάνουν και εκείνη.
0: Το Κουρτσί, βεβαίως.
1: Α, στο καλό.
0: Πέρασα εγώ, τους είδα, συντηρούσαν εκεί. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Παιδιά, επειδή μας ρωτούσατε πότε θα μπουν και οι κολόνες στην είσοδο της πόλης, έτσι, μέχρι τη σπηλιό και τα λοιπά.
1: Τα φώτα.
0: Τα φώτα, μπράβο, α, μπράβο, τα φώτα. Παιδιά, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα δηλαδή κι εμείς.
0: Που μας είχαν πει τέλη Μαΐου και όντως ήταν τέλη Μαΐου.
1: Τέλη Μαΐου έγινε.
0: Βέβαια, δεν είναι όλες, αλλά εντάξει.
1: Σχεδόν.
0: Φαντάζομαι ότι σχεδόν θα τελειώσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές πέσαμε μέσα. Δηλαδή δεν πέσαμε
1: εμείς.
0: Δεν το έχουμε
1: συνηθίσει.
0: Πέσαν αυτοί που τα πάνε. Δηλαδή ο Δημήτρης Αβόπουλος. Τώρα μου είπανε κάτι.
1: Ναι.
0: Αν μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ, να το διασταυρώσω και τα λοιπά. Αλλά λέει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά έκανε ένα εσωτερικό γκάλωπ.
1: Οπα.
0: Ναι. Είχε μέσα και Σαββόπουλο.
1: Ναι.
0: Μου είπαν και το ποσοστό που πήρε, αλλά ναι, δεν το λέω, δεν το καρφώνω εγώ.
1: Μεγάλο.
0: Δεν, καρφώνω εγώ. Δεν λέω τίποτα. Αν θέλει να ενημερωθεί ο κύριος Σαββόπουλος, σας με πάρει ένα τηλέφωνο. Ε?
1: Πού τα μαθαίνεις εσύ αυτά,
0: τι να κάνω,
1: τα εσωτερικά.
0: Έχω μια... τι, δεν έχω εγώ εσωτερική πληροφόρηση από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι έχεις, έχεις.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Και είχε μεγάλο ποσοστό ο κύριος Σαββόπουλος.
0: Δεν λέμε, δεν μπορώ να σου πω ούτε αν έχει μικρό, ούτε αν έχει μεγάλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Αν έχει θριαμβευτικό ή αν έχει απογοητευτικό. Αυτό το ξέρω μόνο εγώ και ο άνθρωπος που μου το είπε.
1: Το ξέρω κι εγώ.
0: Η γυναίκα που μου το είπε.
1: Το ξέρω κι εγώ.
0: Το ξέρεις εσύ από πού?
1: Ήμουν μπροστά.
0: Α, ναι, καλά λες ρε. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, εντάξει, μην πεις τίποτα.
1: Δεν λέω.
0: Ωραία.
1: Δεν λέω.
0: Προχωράμε.
1: Δεν ξέρουμε
0: τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Δεν ξέρουμε καν ο άνθρωπος αν θα κατέβει τελικά. Θα το πούμε.
0: Τον ψάχνω βέβαια και τον ψάχνω λίγο και για τα φώτα. Να του πούμε ένα μπράβο στη μαντεψιά και στην πρόβλεψη. Αλλά δεν απαντάει στα κινητά τηλέφωνα ο κύριος Σαββόπουλος.
1: Μήπως τον ψάχνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πού είναι ο κύριος Σαββόπουλος σήμερα, παρακαλώ. Ε. Εν τω μεταξύ βγάζει και το δασαρχείο ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Για την αρκούδα.
1: Οχ.
0: Νέα ανακοίνωση για την αρκούδα. Θέλετε να τη διαβάσω ή δεν τα μπορείτε αυτά.
1: Τι να πούμε τώρα, τι θέλουμε.
0: Είναι και μεγάλο το κείμενο δηλαδή. Την τελευταία 15ετία η περιοχή της Καστοριάς αντιμετωπίζει ένα συνεχώς εξαρτώμενο πρόβλημα και τα λοιπά. Mm. Η αρκούδα έχει πολύ καλή ακοή και όσφρηση και όσο όχι τόσο καλή όραση. Mm. Εξαιρετική μνήμη και αντίληψη. Mm. Αν δεν ενοχληθεί, ακολουθεί συγκεκριμένη ρουτίνα καθημερινές μετακινήσεις. Μάλιστα. Πώς να συμπεριφερθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον κινούμαστε σε μια περιοχή με παρουσία αρκούδας, κάνουμε την παρουσία μας αισθητή δημιουργώντας θόρυβο. Δηλαδή, θα μιλάμε, θα λέμε, θα γελάμε και τα λοιπά. Θα τραγουδάμε, λέει το. Λέει, θα τραγουδάμε, λέει το.
1: Λέει, θα τραγουδάμε.
0: Τι να τα. Εγώ μπορώ να τραγουδήσω, Έλληνα.
1: Θα τρομάξει, σίγουρα θα τρομάξει. Άμα είμαστε μαζί σου, δεν
0: θα
1: τρομάξει.
0: Το θέμα είναι ότι η αρκούδα μπορεί να εξαφανιστεί από εσά του κακόφωνου. Αν τραγουδήσω εγώ, Έλληνα, που ξέρει πόσο ωραία τραγουδάω και τα λοιπά. Θα προσελκύσω φοβάμαι την αρκούδα για να έρθει να ακούσει.
1: Μην έρθει να χορέψει που χορεύουν αυτές.
0: Μπορεί να το δει. Οπότε παιδιά εδώ λέει να τραγουδάμε, λέει το δασαρχείο. Ή να, αλλά την σφυρίχτρα πάλι. Η σφυρίχτρα. Πάρτε μια σφυρίχτρα. Πόσο κάνει μια σφυρίχτρα. Αν κάνουμε άθληση. Εντάξει. Αν η αρκούδα μας ακούσει ή μας μυρίσει, θα φροντίσει να φύγει.
1: Να σε μυρίσει θέλει, μην φοβάσαι.
0: Δεν φοβάσαι. Δεν θέλω.
1: Να σε μυρίσει θέλει.
0: Όχι ρε παιδιά. Τώρα αυτά που σας διαβάζω παιδιά είναι, βάζω και μερικά δικά μου μέσα, αλλά αυτά που σας λέω όμως τα λέει κατευθείαν το αρχείο. Δηλαδή να τραγουδάμε, να έχουμε σφυρίχτρα, να μιλάμε και τα λοιπά. Να μας μυρίσει θέλει, τα έχει μόνο η... τα λέει το κείμενο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δεν πάμε μέσα από πυκνή βλάγα, από το πυκνό δεν πάμε.
1: Ναι, πάμε λέγω. Στο χλώρο.
0: Αν έχουμε σκύλο το κρατάμε δεμένο. Πού, πάνω μας.
1: Με το λουρί του εννοεί ρε.
0: Α, μάλιστα, με το λουρί.
1: Τι πάνω μας.
0: Εφόσον τη συναντήσουμε όμως, μένουμε ακίνητοι. Κόκαλο, προσοχή.
1: Εκεί αρχίζει τα δύσκολα.
0: Μένουμε ακίνητοι και καταλαβαίνεις, λερώνουμε τα παντελόνια μας κυριολεκτικά εκείνη την ώρα. Κρατάμε την ψυχραιμία μας.
1: Ναι. Ωραία τα λέει. Πώς την κρατάμε, γιατί μας λέει. Πώς, την να την κρατήσω, εγώ να τα ακούσω.
0: Κάνε πως δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Πώς!
0: Σκέψου κάτι ωραίο.
1: Πώς! Που εκείνη την ώρα θα ξεχάσω και το όνομά μου. Πώς! Πώς θα κρατήσω την ψυχραιμία μου.
0: Ρωτήσω και θα σου πω. Μένουμε εκείνη, κρατάμε την ψυχραιμία και αφήνουμε το ζώο να απομακρυνθεί. Ωραία πράγματα.

0: Τώρα θες να σου πω κι άλλα, Έλενα?
1: Έχει κι άλλα.
0: Βεβαίως. Σε περίπτωση στενών χώρων, δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα.
1: Να τις κάνω τις, και
0: δεν τις κόβουμε το δρόμο, λέει εδώ το
1: δασκάλι. Τις κόψει τη φόρα.
0: Δεν τις, όχι τη φόρα, το δρόμο δεν κόβουμε. Δηλαδή, πάμε να φύγει από εδώ, μην πάμε κι εμείς από εκεί.
1: Τρελή είμαι να πάω από εκεί.
0: Εντάξει. Η όρθια στάση δεν είναι δείγμα επιθετικότητα. Δηλαδή, σηκώνεται η όρθια. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι έτοιμη να ορμήξει. Αλλά ανοιχνεύει, λέει, το χώρο. Αν συναντήσουμε μια αρκούδα και σταθεί στα πίσω πόδια, είναι για να ανοιχνεύσει και να αποφασίσει τη διόδια διαφυγής. Από πού θα φύγω? Δηλαδή, με βλέπει εμένα η αρκούδα και σκέφτεται, από πού να φύγω τώρα? Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Οπότε και αυτό να το έχουμε υπόψη. Οι πιο συνηθισμένες πάντως περιπτώσεις για να εκδηλωθεί κάποια μορφή επιθετική συμπεριφορά είναι να είναι θηλυκή αρκούδα, αυτό το ξέρουμε, με μικρά. Οπότε στην προσπάθεια να προστατεύσει μικρά, καταλαβαίνετε ότι γίνεται επικίνδυνη, και να είναι κοντά της, κοντά στο πτώμα ενός ζώου, οπότε θέλει να προστατεύσει το φαγητό της. Αυτά τα δύο.
1: Μη σου τύχει δηλαδή. Ναι,
0: και αν εφνιδιαστεί, δηλαδή αν ξαφνικά μας δει μπροστά της.
1: Και πώς θα μας δει, λίγο-λίγο. Ξαφνικά θα μας δει και αυτή η έρμη.
0: Ξαφνικά τότε και αυτή έχει τα ανακλαστικά. Θα σας πω σε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε? Διαβάζω εδώ από το αγαπημένο μου δασαρχείο τι πρέπει να κάνουμε, πώς να συμπεριφερθούμε αν να συναντήσουμε αρκούδα. Να τραγουδάμε, λέει, να μιλάμε. Να σφυρίζουμε.
2: Το πρόβλημα συνεχίζεται και φέτος.
0: Πολύ δυνατά. Και στην κλεισούρα με στενές επαφές τρίτου τύπου.
2: Καλές είναι οι οδηγίες. Δυστυχώς κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος έχουμε το εξής, έτσι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Τα άτομα της αρκούδας που βλέπουμε κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι πολύ μεγαλύτερο μεγέθος από τις προηγούμενες φουνιές.
0: Μάλιστα.
2: Και τα μικρά,
0: ναι.
2: Αλλά βλέπουμε μεγάλες αρκούδες.
0: Θηρία.
2: Κάτι
0: και βέβαια φέτος είχαμε στην κλεισούρα κατομολογία ενός ανθρώπου εκεί, ναι. Μια επίθεση που τον έριξε κάτω, ναι, με τα πόδια της τον άνθρωπο.
2: Ναι, ναι. Κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και με την Αγία Άννα, ο φόβος όλων μας είναι να μην συμβεί κάτι το έτσι.
0: Ναι.
2: Που έχει να κάνει με την ανθρώπινη παρουσία. Τα έχουμε πει, κάναμε πέρσι μια ειδική συνεδρίαση, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας. Η αλήθεια είναι ότι στο μόνο κομμάτι που έχουμε βελτιωθεί είναι ότι υπάρχει λίγο καλύτερος εξοπλισμός του δασαρχείου, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Έχουμε ξαναπεί ότι δεν γίνεται. Θα πρέπει δηλαδή να πάμε σε πρακτικές λύσεις.
0: Εντάξει, το δασαρχείο υπομειστεί όλη αυτή την ιστορία με τις ομάδες που έχει συγκροτήσει.
2: Δηλαδή, είδαμε φέτος, ας πούμε, να παρουσιάζεται καθημερινά μια αρκούδα στη Μεσοποταμία, που η Μεσοποταμία σαν οικισμός είναι ο τέταρτος σε πληθυσμό σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα άμεσης επέμβασης τουλάχιστον επί 24ωρου βάσεως αποκλειστικά με την αντιμετώπιση αυτού του είδους τα θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βάσει της νομοθεσίας την ευθύνη την έχει η Διεύθυνση Δασών, η οποία λειτουργεί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα μαθαίνω ότι βάζει και πιο βραδινά περίπολα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν. Υπάρχει αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, το αίσθημα της ανασφάλειας στους κατοίκους. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν μικρά παιδιά σε περιοχές κατοικημένες το βράδυ. Σίγουρα υπάρχουν πρακτικές που βελτιώνουν, δηλαδή αυτό που λένε με τα αποφάγια στους κάδους και κάποια άλλα. Αλλά ο αριθμός των ατόμων έχει πραγματικά αυξηθεί πολύ. Το να χρηματοδοτήσει τώρα το Υπουργείο μια μελέτη η οποία θα μας δείξει τον αριθμό των ατόμων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται δραστικά μέτρα. Και το πρώτο που πρέπει να πάρθει είναι μια ομάδα αποκλειστικά που να ασχολείται με αυτού του είδους τα περιστατικά. Ομάδα άμεσης επέμβασης με ένα τριψήφιο αριθμό ίσως, να γίνει μια ειδική υπηρεσία, η οποία δεν ξέρω τώρα αν θα είναι υπηρεσία του ΦΠΚ, αν θα είναι υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών, να ασχολείται αποκλειστικά μόνο με αυτό, σε 24ωρη βάση.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα να δούμε τον αριθμό των ζώων και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Με τον συμπολίτη μας στην κλεισούρα μιλήσατε? Εμείς κάναμε μια προσπάθεια
2: να τον
0: έχουμε και στην εκπομπή. Δεν το σήκωνε ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι εύκολο και να μιλήσει έτσι με έναν άνθρωπο ο οποίος
0: για να
2: έχει αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδους κατάσταση. Θα σας πω εγώ μια αναφορά ενός συγγενικού μου προσώπου που ήταν από ένα ορεινό χωριό του Βράμου, του Άργου, τουριστικού, που συναντήθηκε με μια τεράστια αρκούδα σε μια δασική περιοχή εκεί, σε ένα χωριό στα Σπήλια. Και λέει ότι όποιος δει αρκούδα από κοντά και δεν είπε ότι φοβήθηκε, λέει ψέματος.
0: Ναι, εδώ όμως οι οδηγίες του δασαρχείου λένε να διατηρήσουμε, να τη δούμε την ψυχραιμία μας. Και καταλαβαίνετε ότι, όπως το είπατε στην αρχή, καλές είναι οι συμβουλές και οι προτροπές, αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή, μάλλον τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τουλάχιστον στον μεγαλύτερο βαθμό. Δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο.
0: Εκείνη την στιγμή είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι το καλοκαίρι μπροστά, δεν έγιναν και τα κεράσια ακόμα. Πού να γίνουν τα κεράσια σιγά σιγά?
2: Τα κεράσια ξεκινήσανε να γίνονται και έχουμε και ζημίες. Έχουμε και μπροστά μας αρκετές μέρες. Σε λίγο θα έχουμε το δίκαιο αίτημα, το δίκαιο παράπονο των καλαμποκάδων,
0: ναι,
2: όπου θα εγκατασταθούν σε πολλές καλλιέργειες καλαμποκιού μέσα και θα καταστρέφουν ουσιαστικά την περιουσία των παραγωγών, ας πούμε, που και αυτή είναι δύσκολη σαν εκτίμηση. Θυμάστε πέρσι χωράφια με τεράστιες έκτασεις, έτσι, μεγάλης έκτασης καλλιεργημένα με καλαμπόκι, έχουν ουσιαστικά, είχαν μια ζημιά της τάξης του 50-60-70%. Υπήρχαν και μερικά χωράφια τα οποία δεν είχε μείνει τίποτα απολύτως. Και θα συνεχίσει όλα.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, γιατί η καρπή που παράγει αυτή η γη είναι πρώτη τάξη ως τροφή για τις αρκούδες και καταλαβαίνουμε ότι από τώρα και μετά αρχίζει το πάρτι. Και οι ζημιές βεβαίως που θα έχουμε φέτος, ελπίζω κάτι να μείνει και για τους έρμους τους αγρότες. Τώρα, πάμε λίγο κύριε Σαββόπουλο, γιατί παράξενο, αλλά πέσατε μέσα. Γιατί συνήθως τα χρονοδιαγράμματα που μπορεί να δώσει κάποιος, συνήθως δεν πέφτουμε, πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση. Για τα φωτιστικά όμως και τις κολόνες, την εργολαβία αυτή του ΕΤΕ μας είχατε πει τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και νομίζω ότι εδώ έχουμε μια επιτυχία στην πρόβλεψη.
2: Εντάξει, είναι αξιόπιστη η εταιρεία που κάνει την εγκατάσταση των αυτόνομων έξυπνων ηλεκτροφωτιστικών. Μιλούσαμε με τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος μας είχε πει με χρονοδιάγραμμα, γιατί και στο προηγούμενο που είχαν μπει τα πρώτα 17, ναι, ήταν κάτι που το είχε πει, αν θυμάστε καλά ήταν Φεβρουάριο, είχε πει τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την είσοδο. Ήδη ξεκίνησε και μια σειρά από τα άλλα σημεία, ήταν στο σύνολο 24 αρχικώς, προσθεθήκαν και κάποια άλλα σημεία. Στην είσοδο της πόλης θα μπουν συνολικά 65.
0: Πόσα απομένουν ακόμα να μπουν στην είσοδο?
2: Απομένουν 10-15 και αυτά θα είχαν τοποθετηθεί, κύριε Νατσούλη, αλλά ταυτόχρονα γίνεται η εγκατάσταση
0: του αερίου,
2: του αγωγού του αερίου, και είναι ένα σημείο το οποίο συμπέφτουν οι εργασίες εκεί προς το ξενοδοχείο, το γνωστό δεξιά, το μεγάλο, όπου εκεί μάλλον θα μπουν σήμερα ή αύριο. Προχωρείς, λένε, δηλαδή αυτές τις μέρες γίνονται η συνεννόηση των δύο υπευθύνων του έργου για να μην ενοχλήσει ο ένας τον άλλον.
0: Αυτή τη βδομάδα πάντως θα μπουν και οι υπόλοιπες.
2: Αυτό, αν δεν αλλάξει κάτι με τον αγωγό του φυσικού αερίου, ναι, θα μπουν οι υπόλοιπες.
0: Στις υπόλοιπες περιοχές πότε θα τελειώσει το πρόγραμμα?
2: Μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σημεία.
0: Τελειώνει και αυτός ο μήνας, και όπου υπάρχει ήδη η εγκατάσταση, γιατί ξέρουμε που θα μπουν, φαίνεται εξάλλου από την υποδομή που έχει γίνει, μέχρι τέλη Ιουνίου θα μπουν, και πόσα απομένουν για τον υπόλοιπο νομό?
2: Ο συνολικός αριθμός είναι λίγο παραπάνω από 500 ηλεκτροφωτιστικά.
0: Τεράστιος αριθμός.
2: Είναι τεράστιο.
0: Ποτέ ξανά ίσως με μιας δεν μπήκαν 500 κολόνες φωτισμού σε αυτό το νομό? Ήταν πρώτη φορά.
2: Είναι, θα μπουν στον Απόσυμπο, θα μπουν στη διαδρομή από Δεσουλιό για Άργο Τουριστικό, μπήκαν στον ορεινό όγκο του γράμμου.
0: Κωνσταράζει είδα εκεί στις στροφές.
2: Κωνσταράζει. Ναι. Μπήκαν λαχανόκηπους, αμπελόκηπους στη διασταύρωση, του νοστίμου, στα κρύα τα νερά, στο Σπήλαιο. Δηλαδή διασταυρώσεις επαρχιακού με δημοτικού δρόμου που το βράδυ δημιουργούν έτσι ένα άλλο είδους ασφάλειας, στη διασταύρωση του κρανοχωρίου με το Νεστόριο, στη διασταύρωση του κρανοχωρίου με την Πτελέα, στη διασταύρωση της Αγίας Άννας. Είναι πολλά τα σημεία.
0: Κυρίως διασταυρώσεις βέβαια.
2: Ναι. Εκτός από την είσοδο της πόλης που έχει όριο ταχύτητας και είναι ουσιαστικά η είσοδος και η ευσία. Υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία προτάθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες, τα οποία σημεία κόπηκαν όμως, γιατί αυτό που λέμε η μελέτη φωτοτεχνική, όπως την ονομάζουν, αν θυμάμαι καλά, έχει κάποια θέματα, δηλαδή όσον αφορά τους όρους που πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να μπουν φωτιστικά. Μία από τις προϋποθέσεις είναι η απόσταση από το οδόστρωμα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο από την γραμμή, την οποία είναι η γραμμή της διαγράμμισης που γίνεται από τα πλαϊνά. Πρέπει να υπάρχει έδαφος για να μπορεί να εγκατασταθεί. Δηλαδή αν έχουμε διαφορά υψομετρική μεταξύ, ας πούμε, μπορεί σε μια διασταύρωση ο ένας ο δρόμος να έχει μια υψομετρική διαφορά. Εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Θα ολοκληρωθεί με το καλό μέσα στον Ιούνιο.
0: Μέσα στον Ιούνιο τα 500 περίπου φωτιστικά θα είναι σε όλα τα
2: νομά. Φωτιστικά σε πάρα πολλά σημεία. Κάποια κοπήκανε. Έχουμε εντάξει, κύριε Νατσούλη, αυτό να ξαναπούμε ότι είναι μια εργολαβία του ΤΕΕ.
0: Του ΤΕΕ, ναι.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Είχε, αν θυμάμαι καλά, αρχικό προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και γίνεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Δηλαδή γι' αυτό και είπα ότι προβλέπει δρόμους εθνικούς και επαρχιακούς. Δεν προβλέπει αμυγός δρόμους δημοτικούς.
0: Δημοτικούς δηλαδή, δεν μπορεί να πει.
2: Δεν μπορεί να μπει. Τώρα το ευχάριστο το οποίο να το πούμε και αυτό είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση, θα την ξέρουμε σε ένα μήνα. Σε κάθε έργο υπάρχει και το δικαίωμα της προαίρεσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να γίνει και μια επιπλέον, να γίνουν και επιπλέον εργασίες, και μας δόθηκε από πλευράς του αναδόχου το πράσινο φως να προετοιμαστούμε και για κάποια άλλα σημεία τα οποία πιθανόν, ας πούμε, είτε γιατί δεν προβλέφτηκαν είτε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχουμε ένα περιθώριο από τον ανάδοχο. Θα είμαστε όμως σίγουρα ότι θα μπορούμε να το εκτελέσουμε και ως έργο. Και για έναν ακόμα αριθμό επιπλέον φωτιστικών, το οποίο ξαναλέω θα το ξέρουμε μέχρι τέλη Ιουνίου, αν θα μπορούμε να εγκαταστήσουμε άλλα 150-200
0: ελληνικά.
2: Εμείς προετοιμαζόμαστε σαν υπηρεσία και από εκεί και πέρα, αν τελικά το πετύχει η εργοληπτική εταιρεία μέσω αυτού του διαγωνισμού του ΤΕΕ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαταστήσουμε και άλλα 150-200 ηλεκτροφωτιστικά. Είναι αυτόνομα, είναι έξυπνα, μπορούν να διαχειριστούν με τηλεδιαχείριση. Η μπαταρία έχει εγγύηση για 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο έχει μια αυτονομία περίπου 3-24 ώρες, δηλαδή αν για 2-24 ώρες δεν έχουμε καθόλου ηλιακό φως, δηλαδή είναι
0: αυτό
2: ημέρες,
0: θα φαίνει και ακόμα.
2: Θα έχει δυνατότητα να φωτίζει για 3-24 ώρα και όσο η μπαταρία δεν φορτίζεται έχει τη δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζεται και να δίνει λιγότερο φως για να μπορεί να διαρκεί και λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όταν οι μπαταρίες αυτές λήξει η ζωή τους θα αναλάβετε εσείς να τις αντικαταστήσετε.
2: Η συντήρηση υπάρχει μια περίπτωση για ένα χρονικό διάστημα να μπει μέσα στην εργολαβία αυτή, δηλαδή ο ανάδοχος να έχει. Υπάρχει μια περίπτωση. Διαφορετικά θα είναι υποχρέωση της περιφέρειας να συντηρούνται, γιατί και μόνο η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος έχει ένα υψηλό κόστος και το αντιστάθμισμα της ωφέλειας όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των οχημάτων ασφαλώς είναι πολύ μεγάλο, έτσι ώστε το οποιοδήποτε κόστος συντήρησης όλων αυτών των συστημάτων θα επέρθει αυτοδίκαια στην περιφέρεια, δηλαδή σε εμάς, στην έδρα της περιφέρειας.
0: Ωραία. Παράλληλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, ότι υπάρχει σε εξέλιξη και η συντήρηση των γεφυρών στο νομό μας.
2: Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια με διαφορετική εργολαβία. Αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά, κύριε Νατσούλη, η οποία με τα χρόνια της λειτουργίας αυτών των γεφυρών, με το αλάτι το οποίο είναι ο κύριος εχθρός του τσιμέντου, αλλά και γενικά με τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε όσον αφορά κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, όλα αυτά τα τεχνικά αλλά και οι γέφυρες χρειάζονται συντήρηση. Όλες οι γέφυρες που υπάρχουν στον παρχιακό δίκτυο, δηλαδή αυτή είναι μια εργολαβία που στο δελτίο τύπου αναφέρουμε είναι περίπου 7-8 γέφυρες και κανένα 2-3 τεχνικά, είναι σε εξέλιξη. Σε 2 με 3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία της συντήρησης αυτών των γέφυρων. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, το έχουμε δει και στην πράξη με τις προηγούμενες εργολαβίες, με η γέφυρα των Μανιάκων, η γέφυρα της Αμουδάρας, όλα αυτά είναι έργα συντηρημένα από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Βελτιώνουν, επαναλαμβάνω, και αντιμετωπίζουν χρόνιες φθορές που έχουν προκληθεί από τα διάφορα φαινόμενα τα οποία παρατηρήσαμε. Μένει μια εκκρεμότητα, οι δύο μεγάλες γέφυρες, του Χιλιοδέντρου και της Πενταβρίζου. Έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες. Περιμένουμε τώρα το καινούριο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτό που λέμε το πρόγραμμα, το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι το καινούριο 25-28, το οποίο ξεκινά 26-28 τελείωσε, 21-25 τελείωσε, είναι 26 μέχρι 30, τα 5 χρόνια. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν εντάξεις, θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε. Είναι δύο διαφορετικά έργα αξίας περίπου το καθένα πάνω από 250.000. Είναι οι μεγάλες γέφυρες της Πενταβρίσου και η μεγάλη γέφυρα της, του Χιλιοδέντρου που έχουν μεγάλες ζημίες.
0: Μια και είπατε και Χιλιόδεντρο, εδώ μας ρωτάνε και πότε θα στρωθεί ο δρόμος Αυγή Χιλιόδεντρο.
2: Ο δρόμος Αυγή Χιλιόδεντρο, τώρα ο κόσμος πιθανόν να μην ξεχωρίζει τι σημαίνει αρμοδιότητα, γιατί πολλοί λένε και τι σημασία έχει αυτό. Γιατί ο δρόμος Αυγή Χιλιόδεντρο είναι δημοτικός δρόμος και δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Δηλαδή η αρμοδιότητα είναι στον Δήμο, τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα δρόμος ο οποίος θέλει συντήρηση, η αλήθεια είναι. Και ο δρόμος Χιλιόδεντρο Μεσοποταμία ήταν δημοτικός,
0: ναι, αλλά το σώσατε.
2: Προσέξτε, μπόρεσε και εντάχθηκε στα υπόλοιπα της επιχειρηματικότητας που είχαμε να κάνουμε με το Δήμο Καστοριάς σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία. Ένας δρόμος που συνδέει δύο κεντρικά χωριά και εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά δυστυχώς μακάρι να είχαμε δυνατότητα να μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε και όλους.
0: Και αυτόν τον δρόμο. Είναι δημοτικός, λέτε, για τον δρόμο Αυγή Χιλιόδεντρο, πρέπει να το στρώσει.
2: Εμείς ήδη τώρα ετοιμάζουμε μια μελέτη για τους επαρχιακούς δρόμους που είναι αρμοδιότητα δική μας, για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε. Υπάρχουν πολλά σημεία δικά μας τα οποία θέλουν συντήρηση και αυτά. Είναι ο δρόμος από τη Λέφη για Κορομιλιά, είναι ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει για την Γέρμα, είναι πολλά κομμάτια εκεί στο ορεινό δίκτυο του Δήμου Άργου Σοριστικού. Είναι ο δρόμος Χιλιόδεντρο Τσάκουνο που και αυτός παρουσιάζει ιστορίες. Δηλαδή είχαμε ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο, το οποίο με τον χρόνο όμως παρουσιάζει κάποια θέματα. Είναι ο δρόμος της Χωτήλης, ο οποίος κυρίως μετά τη λειτουργία του εργοστασίου της Αρένας, ξέρετε, όταν περπατάνε, και αυτό το πρόβλημα το είχαμε και με το εργοστάσιο της Λάρκου. Όταν κινείται σε ένα επαρχιακό δίκτυο βαρύ φορτίο, αυτό καταλαβαίνετε.
0: Ναι, και η Λάρκο δεν είχε προβεί ποτέ σε αποκαταστάσεις.
2: Δημιουργεί καταπονήσεις σε ορικά δίκτυα. Δηλαδή,
0: το θυμάμαι που το κάναμε θέμα.
2: Συντήρηση, ναι. Και να πούμε και κάτι ευχάριστο, πιθανόν να πούμε αυτές τις μέρες επιτέλους να προχωρήσουμε και να υπογραφεί αυτή η περιβόητη ΣΑΕ με τους αριθμούς.
0: Αλήθεια. Θα κάνουμε δημοπράτηση της χωρίτων στη φυλακών.
2: Είναι από μέρα σε μέρα, ναι. Είναι,
0: ήμουν τόσο απογοητευμένος που δεν είχα σκοπό να σας τα ρωτήσω για αυτά σήμερα.
2: Όχι, πρέπει να τα ρωτάτε και εντάξει, δεν είναι. Είναι κάτι που δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι απίστευτα μεγάλη στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε έτοιμοι εδώ και 5-6 μήνες.
0: Άρα, μέσα στο μήνα υπογράφεται η ΣΑΕ και βγαίνει το έργο σε δημοπράτηση.
2: Όχι, μέσα στο μήνα, είναι από μέρα σε μέρα. Δηλαδή εφόσον υπογραφεί η ΣΑΕ, μετά έχει μια διαδικασία που θέλει μια απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, αυτό θα γίνει με έκτακτη και μετά βγαίνουμε στον αέρα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Από μέρα σε μέρα η τελευταία υπογραφή
2: από Υπουργείο Οικονομικών, ναι, για να
0: βγει σε δημοπράτηση από την περιφέρεια. Ωραία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Τζίμας, σας ρωτάει Φωτεινή Σταυροπόταμος πότε θα γίνει, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
2: Και αυτός είναι δημοτικός.
0: Και αυτός Φωτεινή δημοτικός.
2: Σταυροπόταμος είναι δημοτικός.
0: Κύριε Τζίμα, ορίστε, στο Δήμο είστε.
2: Είναι και αυτός και ορμάτε. Είναι δημοτικός. Είναι δημοτικό δίκτυο και παρόλο πολλές φορές στη συνεργασία πάντα με το Δήμο βέβαια. Ο καθαρισμός κρατιών και τα λοιπά.
0: Οι περισσότεροι μας παίρνουν για την παγωνιά του 25 όμως, κύριε Σαββόπουλε, και επειδή.
2: Παγωνιά του 25, ναι. Κύριε Νατσούλη, είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή διήστανται οι πληροφορίες και οι απόψεις. Χθες ήμουν σε ένα κοινωνικό γεγονός. Βρέθηκα με τον κύριο Σταμενίδη, ο οποίος τώρα δεν είναι υφυπουργός. Και κάναμε μια συζήτηση κατηδίαν όσον αφορά το θέμα, γιατί έχουν παρόμοιο πρόβλημα και αυτοί με τα κεράσια. Τέλος πάντων, να σας πω δηλαδή τι μου υπόθηκε στην κατηδίαν συζήτηση. Καταρχήν ξέρουμε ότι ως διαδικασία, επειδή αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέμε ότι θα πληρωθεί μέσω του ad hoc προγράμματος είναι λεφτά ουσιαστικά του κράτους, όπως έγινε και με το 23, ήθελε μια καταρχήν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο είναι διαδικαστικό, δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει ή όχι. Και από εκεί και πέρα μια τελευταία διευκρίνηση μου είπε από κάποια υποκαταστήματα για να ολοκληρώσουν αυτό που λέμε τον προϋπολογισμό των αποζημιωθέντων και να προχωρήσουν σε πληρωμές. Είναι καθαρά βούληση του Υπουργείου Και το καλό είναι ότι όσο προχωράμε στις εκλογές υπάρχει και η πίεση εκλογική, οπότε πιθανόν ας πούμε να τρέξουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Είναι θέμα καθαρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να βρούνε τα λεφτά και να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις θα γίνουν, δεν ξέρει κανένας αν θα γίνουν οριζόντια ή ατομικά. Υπάρχει, όπως ξέρετε, για το 2025 ατομική.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ούτε πότε θα γίνουν, ούτε με πόσα λεφτά θα γίνουν, ούτε αν θα γίνουν οριζόντια. Δεν ξέρει κανείς τίποτα.
2: Ατομικά. Δεν είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε Ματσουλή. Δηλαδή αυτά κάποια στιγμή θα αποφασιστούν πολιτικά. Τώρα οι ad hoc αποζημιώσεις μέχρι τώρα συνήθως γινόντουσαν με οριζόντια, δηλαδή με την ίδια τιμή για όλους. Εδώ το 25 έχουμε την εξής διαφορά. Υπήρχαν ατομικές δηλώσεις, οι οποίες πληρώθηκαν κιόλας για πρώτη φορά. Δηλαδή ενώ ήταν εκτός κανονισμού, τους είπαν πληρώστε τα τέλη. Και γι' αυτό και έγινε το όλο μπέρδεμα, ότι τελικά πιστέψαμε όλοι, ακόμη και εμείς, ότι θα μπουν στο κανονικό πλαίσιο. Τελικά το βγάλανε εκτός, παρόλο που πληρώσανε τέλη. Υπάρχει ατομική εκτίμηση, δηλαδή ο κάθε μηλοπαραγωγός, δεν έχουν κοινοποιηθεί όμως ακόμα. Δηλαδή για κάθε μηλοπαραγωγό έχει γίνει ατομική εκτίμηση. Να τσούλησε εγώ 60% με 3 τόνους στο στρέμμα. Σταβόπουλος 50% με 2 τόνους στο στρέμμα. Τώρα αν το ad hoc το πάει οριζόντια ατομικά, αυτό είναι μια πολιτική.
0: Συνήθως τα ad hoc από το παρελθόν πώς το πηγαίναν?
2: Τα ad hoc τα πηγαίνανε οριζόντια, αλλά δεν γινόταν ατομική εκτίμηση. Είναι τις εξαίρεσεις.
0: Εδώ έγιναν ατομικές εκτιμήσεις όμως.
2: Εδώ έγιναν ατομικές εκτιμήσεις. Τώρα αν ένας έχει μια ζημία 30%.
0: Και αυτό είναι το παράδειγμα που πήγαμε με ad hoc. Δηλαδή το ότι έγιναν ατομικές εκτιμήσεις. Και πλήρωσαν οι άνθρωποι για να γίνουν ατομικές.
2: Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το ίδιο το Υπουργείο, κύριε Νατσούλη. Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η ιστορία του 25. Τι να πω, δηλαδή σηκώνει κάποιος τα χέρια και ψηλά.
2: Πληρώσανε, ότι πληρώσανε για πρώτη φορά κανονικά και ότι γίνανε ατομικές εκτιμήσεις. Δηλαδή όταν γίνεται ατομική εκτίμηση και πληρώνεις, θεωρείς ότι είσαι στον κανονισμό. Αυτό τελικά βγήκε εκτός κανονισμού. Το ίδιο πρόβλημα με εμάς πάντως, να ξέρετε. Και, αυτό
0: και αν, και αν δεν είναι έτσι, τα λεφτά μας πίσω, είναι, ούτε είναι... τα λεφτά δεν δίνουν πίσω. Που πλήρωσε ο κόσμος για τις εκτιμήσεις.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το κάνουν όταν πληρώσουν τα ad hoc. Αν δώσουν και τα λεφτά πίσω στον κόσμο τουλάχιστον.
2: Δεν νομίζω να τα δώσουν. Συνήθως το ελληνικό κράτος.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι σωστή η κατάσταση.
2: Εμείς το έχει και η κεντρική Μακεδονία, κυρίως με τα κεράσια. Είχαν πει αρχικώς για μια συνολική ζημία της τάξης των 105 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Τώρα ο κ. Σταμενίδης είπε ότι θα καταλήξουν σε ένα μικρότερο ποσό. Τώρα από εκεί πέρα στην Καστοριά έχουμε 12-13.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει ατομικά ή οριζόντια. Έχει γίνει μια εισήγηση από πλευράς του υποκαταστήματος που μιλάει για ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια στα μήλα της Καστοριάς. Χοντρικά το λέω. Περιμένουμε την πολιτική απόφαση και να πληρώσουν. Αν θέλουν να πληρώσουν πάντως σε ένα δίμηνο, γιατί φέτος είναι μια χρονιά που πάλι παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Αυτή η χαμηλή θερμοκρασία που παρουσίασε το καρπίδιο δημιουργεί σε αρκετά κτήματα έτσι πτώση των, μεγάλη πτώση των καρπών. Το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν ήδη αρκετά παράπονα από αρκετούς μηλοπαραγωγούς, αλλά τουλάχιστον για την περσινή χρονιά. Δηλαδή, φανταστείτε, η κύρια και η πιο δυναμική καλλιέργεια του νομού, δύο χρονιές να μην πηγαίνει καλά, τι σημαίνει αυτό πραγματικά για την οικονομία της Καστοριάς. Περιμένουμε το επόμενο δίμηνο, εφόσον υπάρχει πολιτική απόφαση και εφόσον βρούνε τα λεφτά, να γίνει και η πληρωμή των. Του δίκαιου αυτού αιτήματος που ήταν μια καταστροφική χρονιά.
0: Εκτός αν λόγω εκλογών επισπευστούν κάποια πράγματα. Θα δούμε.
2: Θεωρώ ότι οι εκλογές θα παίξουν τον ρόλο τους και δεν θα πάμε με τη χρονοκαθυστέρηση της ζημίας του 23. Η ζημία του 23, κύριε Νατσούλη, πληρώθηκε το 25 μετά από δύο χρόνια. Εμείς τώρα είμαστε στο χρόνο πάνω, γι' αυτό και λέμε λόγω του προεκλογικού κλίματος, μήπως και πιεστούν λίγο οι πολιτικοί μας και πληρώσουν.
0: Άμα βγείτε σε εκλογές βουλευτής, θα το κοιτάξετε το θέμα.
2: Υποχρέωση του βουλευτή είναι να κοιτάει όλα τα θέματα, κύριε Νατσούλη, και να τα ιεραρχεί σαν προτεραιότητα. Ξαναλέω ότι. Ναι. Η καλλιέργεια της μηλιάς είναι
0: πρωταρχική για τον νόμο μας.
2: Η πιο δυναμική καλλιέργεια που δίνει πολλά, πάρα πολλά μεροκάματα, κυρίως ελληνικά χέρια, και ξέρουμε τι σημαίνει μεροκάματο, και κατά την περίοδο του αρεώματος και κατά την περίοδο της
0: μηλιάς. Ναι. Γεγονός αυτό. Ναι. Αλήθεια, ετοιμάζεστε, τι κάνετε κύριε Σαββόπουλε?
2: Είναι μια ερώτηση που μου γίνεται σχεδόν καθημερινά.
0: Ναι. Έλεγα νωρίτερα, έχουμε μάθει για ένα πολύ εσωτερικό, θα λέγαμε, γκάλο που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία, που ρωτάει για ορισμένα πρόσωπα, έχετε μάθει γι' αυτό? Που δεν δημοσιοποιείται αυτό, είναι Εσωτερικό.
2: Είχα ακούσει ότι είχε γίνει ένα γκάλο πριν 3-4 μήνες, ναι, και υπήρχε και το όνομα το δικό μου. Τώρα, ναι, κάτι άλλο δεν έχω ακούσει.
0: Δεν μάθατε τα ποσοστά.
2: Ναι, το γκάλο που όταν γίνεται συνήθως το μαθαίνει μόνο αυτός που το παραγγέλνει και το πληρώνει.
0: Κάποια διέρευσε ποσοστά, γι' αυτό σας το λέω. Δεν ξέρω.
2: Ποιος το παρήγγειλε και ποιος το πλήρωσε. Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Θα σας πω μετά τι έχετε πάρει σε αυτό το γκάλωπ και τι έχουν πάρει οι υπόλοιποι.
2: Άρα μάθετε, ναι, άρα μάθετε.
0: Λοιπόν, είναι κάτι όμως που σας ενδιαφέρει, δηλαδή να μην ξεχνιόμαστε κατά τα άλλα. Είναι κάτι το οποίο είναι στα σχέδιά σας.
2: Θέλω να σου λέει, είναι κάτι το οποίο είπαμε θα εξαρτηθεί και από τον χρόνο τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές.
0: Είναι μέχρι τον χρόνο, τον Μάρτιο, Απρίλιο, βαριά. Ναι.
2: Και από τις συνθήκες εκείνης της περίοδου, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το έχω αποκλείσει, για να λέω την αλήθεια. Δεν είναι διακαής πόθος, προσέξτε, το λέω έτσι με όλη την ειλικρίνεια.
0: Ναι, αλλά όπως το λέτε έτσι, αφήνετε πολλά περιθώρια να μην μπείτε. Αν κάποιος δεν είναι διακαής πόθος, δεν σου λέει, εντάξει, δεν θέλει.
2: Δεν είναι διακαής πόθος με την έννοια ότι, εντάξει, είμαστε...
0: Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε
2: στην
0: αυτό.
2: Αυτοδιοίκηση είμαι χρόνια. Θέλω να πω ότι ό,τι θα γίνει με αξιοπρέπεια. Δεν θα γίνει με την έννοια ότι θα όταν θα έρθει και θα οριμάσει ο χρόνος, εφόσον γίνει η πρόταση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτούμε σοβαρά, θα συμμετέχουμε. Παίρνουμε και τα μηνύματα από τον κόσμο. Δηλαδή, πολλές φορές λειτουργείς και με τις επαφές που έχεις με τον κόσμο σε καθημερινή βάση. Όταν λέω δεν είναι διακαής πρόθεση, δεν το λέω με την έννοια.
0: Ναι, ναι, να μην θεωρηθεί ότι δεν καίγομαι κιόλας, παιδιά, δεν με βάλετε.
2: Θέλω να πω, είναι.
0: Δεν ασχολούμαι μαζί σας.
2: Όχι, δεν είπα. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει και είναι κάτι που όταν.
0: Α, μπράβο, έτσι. Να μιλάμε σωστά, αυτό λέω.
2: Θα το συζητήσουμε. Ναι,
0: ωραία, ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Μασούλη.
0: Τα λέμε με τα επόμενα θέματά μας εν καιρό, μέσα στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, κύριε Σαββόπουλε, επίσης.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Επίσης, γιατί μπήκε καλά και το καλοκαιράκι μας. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά και με τον κύριο Σαββόπουλο. Κατάλαβες, Έλενα?
1: Κατάλαβα να λες.
0: Μήπως το άναψε φωτιές τώρα που του είπα ξένα το ποσοστό σου.
1: Εντάξει, δεν θα θέλει να μάθει κι αυτός.
0: Λοιπόν.
1: Κι εγώ, άμα μου έλεγες, ξέρω το ποσοστό σου, ας πούμε, σε κάτι, θα...
0: Ο Μίλτος, εδώ ο φίλος μου ο Μίλτος, λέει, σήμερα έγινε ορκωμοσία 8 νέων παιδιών από την Καστοριά, ορκίστηκαν συνοριακοί φύλακες. Υπάρχουν ακόμα συνοριακοί φύλακες, έτσι,
1: που γίνονται
0: συνοριακοί φύλακες αεροδρομίων. Μπράβο στην αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς για την άψογη εξυπηρέτηση και φιλοξενία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Ρήμπας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα. Ναι. Μαζί μας όμως είναι και η χορηγή μας.
1: Κουκλάρες μου, πάμε your look. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχει έρθει το καλοκαιράκι και πρέπει να ανανεώσουμε και λίγο την ντουλάπα μας τώρα πια. Να πάρουμε όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν για το καλοκαίρι, τα αέρινά μας, τα φορέματα. Να πάρουμε τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας. Να πάρουμε τις φουστίτσες μας. Να πάρουμε τα μπλουζάκια μας, τα ωραία. Να πάρουμε τα μαγιό μας. Έχει έρθει φοβερή σειρά με μαγιό στο Γιορλούκ, όπως και κάθε χρόνο. Και όπως τα ρούχα βρίσκεται μεγέθη, τα πάντα από μεγέθη, έτσι και στα μαγιό το ίδιο. Θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό. Θα βρείτε καταπληκτικές επιλογές και όχι μία-δύο, να είχαμε να λέγαμε. Θα βρείτε πραγματικά επιλογές πολλές για να διαλέξετε πραγματικά αυτό το μαγιό που σας αρέσει. Φέτος επιτέλους. Και εννοείται πως με το που μπήκαμε στο καλοκαίρι, ξέρετε ότι από εδώ και στο εξής ξεκινάνε οι γάμικοι βαφτίσεις. Και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. Δύο-δύο παρεούλες σας θέλω στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα, όπως σας είπα, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλες τις ηλικίες, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και φέτος η συλλογή γάμος βάφτιση είναι, θα το πω, καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, ρε παιδί μου. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό Your Look και yourlook.gr.
0: Μαζί μας όμως και το φροντιστήριο Εχμή.
1: Είναι το φροντιστήριο Εχμή, είμαστε σε περίοδο εξετάσεων, όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει. Αύριο θα δούμε και τα θέματα και τα σημερινά του ΕΠΑΛ, αλλά και τα αυριανά των ΓΕΛ για όλες τις κατευθύνσεις. Πάμε στα μαθήματα κατεύθυνσης τώρα πια, αφού δώσαμε την έκθεση. Και συνεχίζονται και οι ενδοσχολικές, οπότε η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία, άρα τι κάνουμε? Επαναληπτικά μαθήματα για όλες τις τάξεις, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα τώρα, εκτός από τα επαναληπτικά μας, τι άλλο έχουμε? Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα, που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Οι επόμενοι μας τελειόφοιτοι και τελειόφοιτες, μία ανάσα παίρνουν μετά τις εξετάσεις και ξαναξεκινάμε 15 Ιουνίου, παιδιά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Άντενα σε αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δίνει 26,8 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πάει η Νέα Αριστερά, τη διέλυσαν.
1: Γιατί ρε.
0: Τσίπρας είναι αυτός. Όλοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Μην χάσουν τον Τσίπρα. Πάει η κοινοβουλευτική ομάδα, διαλύθηκε.
1: Ναι. Είχαν μείνει, λέει, πολύ λίγα άτομα και δεν μπορούσε να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Οπότε η Αξιόγλου όμως προς τιμή της παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Γιατί σου λέει, ωραία, διαλύομαι, αλλά φεύγω και από βουλευτής να μην παίρνω το μηνιάτικο. Γιατί οι άλλοι διέλυσαν την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και τώρα έχουμε 299 βουλευτές. Ή πάει άλλος.
0: Όχι, θα πάει άλλος στη θέση.
1: Α, μην χάσουμε.
0: Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται.
1: Ποιος θα πάει.
0: Ο αμέσως επόμενος που είχε βγει με τη Νέα Αριστερά. Κατάλαβες.
1: Άσε το καλό.
0: Βεβαίως. Οπότε φεύγει από βουλευτές. Οι άλλοι δεν φεύγουν από βουλευτές. Κάθονται δίθεν ανεξάρτητοι μέσα, παίρνω το μηνιάτικο 6.000.
1: Σου λέει, αφού κάποιος άλλος θα το πάρει έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίτα με το πάρω
1: εγώ.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι διαφορετικά σκέφτηκε η Έφη η Αξιόγλου.
1: Μπράβο τους, μπράβο.
0: Εντάξει, η οποία παρατήθηκε. Είχε πει και ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε πίσω μου, ελάτε κτλ. Αλλά να έχετε παρατηθεί από βουλευτές όπως έκανα κι εγώ. Γιατί και ο Τσίπρας παρατήθηκε από βουλευτής, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Φτιάξει το κόμμα και σου λέει, όπως έκανα εγώ, κάντε κι εσείς. Και έτσι έκανε και η Έφη. Και θα πάει τώρα κανονικά με τον Τσίπρα και αυτή που είναι και παρατημένη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι να τη πει κάποιο τίποτα. Αλλά τη φάγατε, βρε τη Νέα Αριστερά. Τη φάγατε. Τη φάγατε. Πάει και αυτό το κόμμα. Άλλος. Ο επόμενος. Εδώ μου στέλνουν μήνυμα, Έλενα.
1: Ναι.
0: Μου λένε ότι επειδή την Παρασκευή λέει θα βάλετε τα Λούμπεν τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ξεχάσετε να βάλετε και αυτό που σας στέλνω. Κώστας Πισίνας. Κώστας Πισίνας.
1: Τρελαθώ.
0: Πουλί μου ακυνήγητο.
1: Ακυνήγητο, ε.
0: Πουλί μου ακυνήγητο. Λες να είναι ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Σίγουρα θα είναι. Από τον τίτλο το καταλαβαίνω.
0: Για δημοτικό μου κάνει αυτό. Πουλί μου ακυνήγητο.
1: Μα σου λένε Λούμπεν.
0: Πουλί μου Κώστας Πισίνας. Εντάξει. Θα το σημείωσε το θέλω να σου πω, Ελληνάκη, για να το θυμηθούμε και την Παρασκευή. Κώστας Πισίνας. Πουλί μου ακυνήγητο.
1: Ποιος το ζήτησε?
0: Κώστας. Κωνσταντίνος.
1: Πουλί μου.
0: Εντάξει.
1: Τι γράφω, μωρέ.
0: Λες μήπως. Λες να μας κάνουν τίποτα πλάκα. Υπάρχει αυτό το τραγούδι, πιστεύεις?
1: Σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Για να το ζητάνε θα υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Λέω μου μας κάνουν καμιά πλάκα, θα ψάχνουμε εμείς τον Κώστα Πισίνα τώρα. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Πού φτάνουμε?
1: Αχ, θέλουμε να πάμε και στη σύμπλευση.
0: Να
1: θα πάμε.
0: Πάμε
1: στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Όμως πριν πάμε για μία, έχουμε ένα υπόλοιπο από τα προηγούμενα, Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε υποσχεθεί μετά
1: Δαραβίκα.
0: Βεβαίως τον κύριο Δαραβίκα, γιατί είχαμε υποσχεθεί μετά τον Γιώργο τον Παλιούρη να βγάλουμε και τον coach για να μας πει ορισμένα πράγματα για τη χρονιά που έφυγε, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και τη χρονιά φυσικά που έρχεται με περισσότερες υποχρεώσεις. Να σας πω μόνο, γιατί ξεχάσαμε το πούμε με τον κύριο Παλιούρη, ότι υπάρχουν και εκλογές για το νέο ΔΣ 7 έκτου την Κυριακή, δεν είναι 7, τι κάνω λάθος.
1: 7 είναι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Έχουμε εκλογές των ΑΣ 7 έκτου για το νέο ΔΣ που θα τρέξει την ομάδα των ΑΣ Καστοριάς στη νέα περίοδο. Κύριε Δαραβίκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, κύριε Δαραβίκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είστε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαστε μια χαρά, εσείς.
0: Είστε καλά, το καταλάβαμε. Είδαμε και τις εικόνες, τους πανηγυρισμούς, τα πουγελώματα.
2: Έτσι, ευτυχώς όλα κέλυσαν ομαλά. Ύστερα από μια ιδιαίτερη σεζόν για το σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη και αίτητη.
2: Και αίτητη. Οκ, εντάξει, το αίτητο δεν ήταν ο στόχος μας. Στόχος ήταν να ανέβουμε κατηγορία μετά την περσινή πτώση της ομάδας.
0: Ναι.
2: Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά και φτάσαμε να πανηγυρίζουμε στο τέλος την άνοδο. Να επανέλθουμε εκεί που αξίζουμε.
0: Τουλάχιστον στην ΓΑΜΑ Εθνική, αν και εμείς θέλουμε, γιατί έχουμε δει την ομάδα μας και πιο πάνω, επί σειρά ετών στη Β' Εθνική, να την ξαναδούμε όταν έρθουν οι συνθήκες, ακόμη και στη Β', γιατί όχι.
2: Ναι, σίγουρα γιατί όχι, βέβαια οι συνθήκες είναι λίγο.
0: Και παραλίγο να τη δούμε και στην Α, έτσι, άσχετα.
2: Στην Α1 Εθνική.
0: Βγήκαμε και στην Α1, αλλά δεν συμμετείχαμε.
2: Είχαμε πρόσκληση, ναι, βεβαίως. Προς το παρόν θα είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου.
0: Ναι.
2: Και ευελπιστούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να μπορεί ο κόσμος να έρχεται να βλέπει ωραία παιχνίδια. Για να το ευχαριστιέται.
0: Καστοριανά παιδιά κυρίως, με αυτή την ομάδα. Πολλά από αυτά γέννημα θρέμα του ΑΣΥΓΜΑ, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά.
2: Βεβαίως, ναι.

0: παντού και τα λοιπά, και έφεραν και αυτά τα αποτελέσματα για την ομάδα. Είναι πολλά τα παιδιά που μπορούν να σηκώσουν και το βάρος της τρίτης εθνικής
1: από αυτά, εντάξει, από μας, την ομάδα. Βασικό μέλημα είναι να διατηρηθεί ο βασικός κορμός, γιατί κάποιες φορές το θεωρούμε και δεδομένο ότι τα παιδιά, επειδή είναι Καστοριά, πρέπει να αγωνίζονται στην ομάδα. Η διοίκηση κάνει μεγάλη προσπάθεια για να είναι αυτά τα παιδιά στην ομάδα. Γιατί μιλάμε παιδιά με εμπειρίες από τις εθνικές κατηγορίες και παιδιά με τρομερό χαρακτήρα και μέγεθος που βοηθούν και τους νεαρούς αθλητές να ενταχθούν στο σύνολο. Από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό το κομμάτι και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ενισχυθούμε σε κάποιες θέσεις που θα χρειαστούμε. Σίγουρα την εμπειρία και κάποιων άλλων αθλητών.
0: Η αγορά παιχτών για την τρίτη εθνική, πού θα απευθυνθούμε, κύριε Δαραβίγκα, αν έχετε κάτι ήδη στο μυαλό σας, γιατί ο κύριος Παλιούρης μας έλεγε νωρίτερα ότι παραμένετε και στον πάγκο, δηλαδή θα είστε ο coach και της ομάδας στην ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι. Δυστυχώς η περιοχή μας και γενικά της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι τόσο μεγάλη δεξαμενή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο παραπέρα.
0: Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
1: Θεσσαλονίκη, ίσως, ναι.
0: Θεσσαλονίκη, για κάποιον καλαθοσφαιριστή, είσαι στην συμπρωτεύουσα. Το να του πεις έλα Καστοριά είναι δύσκολο. Δηλαδή, ακόμη και να θέλει να έρθει.
1: Εκεί να σου λέω είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ισχύει. Εμείς βέβαια θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Η διοίκηση πιστεύω να κάνει το καλύτερο μπορεί. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Για να έχετε και ο κόσμος στο γήπεδο να μας στηρίζει και να ευχαριστιέται αυτό που θα βλέπει. Ναι.
0: Άρα πιστεύετε και είστε αισιόδοξος ότι ίσως και με προσωπικές γνωριμίες, επαφές, να φέρετε κάποιους παίκτες, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί η ομάδα στην τρίτη εθνική, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν γίνεται χωρίς δεν αυτό, γίνεται. Θεωρώ. Ναι. Πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα σε κάποιες θέσεις, έτσι. Και... τώρα τα υπόλοιπα όλα παίζουν το ρόλο τους. Προσωπικές γνωριμίες, η εικόνα της ομάδας, η υγεία που αποφέρει στο διοικητικό κομμάτι.
0: Θα φτάνουμε να παίζουμε μέχρι το Βόλο φέτος. Καταλαβαίνουμε ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, μετακινήσεις, έξοδα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Θα έχουμε Γρεβενά, Φλόρινα, Νάουσα, Βέρεια, Κατερίνη. Ναι. Θα φτάσουμε και Θεσσαλία ενδεχομένως. Και σαφώς περιμένουμε να δούμε και την προκήρυξη. Και εμείς να δούμε ακριβώς.
0: Προκήρυξη για να δούμε πού θα πάμε και πώς θα πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έχουμε εκλογές επίσης στο Σύλλογο την Κυριακή. Λογικά το μεγαλύτερο κομμάτι των παιδιών που είναι στη διοίκηση θα παραμείνει από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα εμπλουτιστεί ίσως και με κάποια νέα πρόσωπα.
1: Μακάρι να μπορούν να μπουν και καινούργια πρόσωπα στην ομάδα.
0: Ίσως και κάποιοι παράγοντες που θα θελήσουν να βοηθήσουν και οικονομικά λίγο παραπάνω, γιατί οι υποχρεώσεις τώρα δεν είναι ίδιες με το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΗΜ.
1: Ναι, φυσικά,
0: είναι διαφορετικά τα budget και εδώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Δαραβίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Μπράβο για τη δουλειά σε όλα τα παιδιά που ήταν μια χρονιά εξαιρετική πραγματικά. Εύχομαι να μην ξαναδούμε την Καστοριά στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΗΜ. Να είναι πάντα ψηλά και στις ανώτερες κατηγορίες.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Και από το Σεπτέμβριο και πάλι έτσι στον αγώνα.
1: Και πιο νωρίς θα έλεγα.
0: Και πιο νωρίς με την προετοιμασία. Φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πιο νωρίς.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Δαραβίγκα. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Δαραβίγκα. Πάμε για το διάλειμμα, Ελενάκη, και αμέσως μετά μπαίνουμε και στην τελευταία ώρα. Βλέπω εδώ πάντως ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει ανεξάρτητα αν δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, σαν κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και μπράβο στα παιδιά εκεί που παραμένουν πιστοί στις δικές τους απόψεις. Αυτούς τους εκτιμάμε πάρα πολύ, να ξέρετε, τους ανθρώπους που δεν είναι άντε τώρα ήρθε ο Τσίπρας, πάμε όλοι να βολευτούμε μια καρέκλα στο Τσίπρα, που και εκεί είναι αμφίβολο αν θα βολευτείς, εντάξει. Αλλά λες ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες.
2: Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που όντως προτιμούν τον Τσίπρα. Δεν μπορείς να τους κατηγορείς όλους ότι έφυγαν γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά το θέλουν, γιατί τώρα βλέπουν, σου λέει 15% πιάνει. Μπορεί να βγούμε τίποτα βουλευτές.
2: Όχι. Συνεχίζω
0: ενώ αυτοί που μένουν
2: σίγουρα...
0: στη Νέα Αριστερά ή αυτοί που θα μείνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ήταν μεταπίδευσε σε κάποιον άλλο κόμμα. Τι όχι.
0: Δεν πιστεύω. Πιστεύω στην καρέκλα.
2: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Συμφωνώ. Δεν αντιλέγω. Αλλά δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος όταν.
0: Όπου πάει ο Τσίπρας, τον ακολουθώ.
2: Ναι.
0: Ναι, σαν ένα μέλος, σαν ένας φίλος κτλ. Ναι. Να ήμουν εγώ τρελαμένος με τον Τσίπρα, όπου πας τα Τσίπρα πίσω σου.
2: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν και πρόσωπα
0: στελέχη...
2: πολιτικά.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για διάλειμμα. Αργήσαμε κιόλας. Τι ώρα πήγε?
2: Κάτσε τώρα, κάτι θέλω να πω.
0: Θες να πάμε χορηγούς?
2: Κοίταμε παραδείγματος χάρη τον κύριο Μπαλταγιάννη της Πράλης. Ο οποίος ναι. είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι.
0: Δεν θέλει να βγει βουλευτής ο κύριος Μπαλταγιάννης.
2: Ναι,
0: ο κύριος Μπαλταγιάννης ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα γιατί τον πιστεύει.
2: Γιατί να μην θέλει?
0: Σαν στέλεχος.
2: Γιατί να μην θέλει να βγει βουλευτής?
0: Ναι, αφού μας το είπε, προχθές δεν είναι.
2: Ναι, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Οι συνθήκες
2: της Καστοριάς
0: δεν επιτρέπουν.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να είναι βουλευτής, ενώ είναι ταυτόχρονα ταγμένος.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Δεν λέω ότι
0: να
2: όλοι είναι.
0: Αυτό
2: έτσι.
0: Που λες με εξαιρέσεις.
2: Ναι, με εξαιρέσεις. Αυτό λέω. Υπάρχουν. Σίγουρα εντάξει. Ποιος δεν θέλει την καρέκλα?
0: Ποιος?
2: Ποιος? Πες μου έναν που δεν θέλει.
0: Ποιος?
2: Έναν που δεν θα ήθελε, πες μου.
0: Τι μου θύμισες τώρα?
2: Ναι. Τι σου θύμισε?
0: Το τραγούδι που βάζαμε. Ποιος. Πώς το λέγανε?
2: Ο Τζουτζούκος μου.
0: Ναι. Πώς το λέγανε το τραγούδι?
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθώ να το βγάλω από τη μνήμη μου.
0: Που
2: κάθε Παρασκευή με έβαζε εδώ πέρα να τραγουδάω.
0: Πώς το λέγανε το τραγούδι,
2: ρε παιδιά? Ο Τζουτζούκος νομίζω.
0: Ο Τζουτζούκος, όχι.
2: Κάπου το έχω εδώ, περίμενα.
0: Την κόμενα, πώς λεγόταν? Πες μου που σε έχουν κόμενα, πώς λεγόταν το τραγούδι?
2: Αυτό είναι άλλο που λες.
0: Ποιο? Αυτό που, πώς λεγόταν?
2: Τα έχεις μπερδέψει, φάδερ.
0: Εκείνο, με την κόμενα, πώς λεγόταν?
2: Αυτό δεν λέει ποιος όμως μέσα.
0: Τι λέει?
2: Είναι άλλο.
0: Τι λέει? Το θυμάσαι?
2: Αν έχω κόμενα, πες μου πώς τη λένε.
0: Πες μου πώς τη λένε, μπράβο. Πώς,
2: αλλά αυτό που εσύ άλλο σου ήρθε στο μυαλό.
0: Το πες μου πώς τη λένε είναι αυτό που λες τώρα κι εσύ. Πες μου, ποιος δεν θέλει την.
2: Εσύ θυμάσαι με το ποιος το κάνει αυτό, ποιος το κάνει εκείνο, ποιος το κάνει το άλλο, που ήταν άλλο τραγούδι.
0: Μάλιστα. Όχι, εγώ θέλω εκείνο το άλλο. Θα το βάλω τώρα.
2: Δεν ταιριάζει το μεταξύ κανένα από τα δύο.
0: Τι ώρα
2: πήγαινε
0: είναι?
2: Πήγαινε στα διαφημίσει που κάτσε μου, στέλνει και κεντρικά. Περίμενε.
0: Ναι, ρε, να πάρε ευχή.
2: Ποιος πλένει τα πιάτα, ο Τζουτζούκος μου. Μπράβο, ορίστε.
0: Ναι, το είχαμε βάλει και αυτό, ήταν από τα λούπεν.
2: Αυτό ταιριάζει.
0: Ο Τζουτζούκος μου.
2: Στο ναι, ποιος, ναι, ναι, ναι. Ποιος τη θέλει την καρέκλα.
0: Ο Τζουτζούκος μου, μπράβο. Ποιος θα πλένει τα πιάτα, ενώ το άλλο ήταν.
2: Άσχετο.
0: Αν έχω κόμενα, πες μου πώς τη λένε.
2: Αυτό τι σχέση έχει με την καρέκλα? Φάδερ, δεν ταιριάζει ούτε λίγο. Πήγαινε σε διαφημιστικό και κοίτα, μην το βάλεις μετά, γιατί είναι άσχετο τελείως.
0: Το βάλω το πώς. Πώς τη λένε, ρε. Πώς τον έλεγαν τον τραγουδιστή, ρε φίλε, τον φίλο μου. Τέλος πάντων.
2: Άστο ρε άνθρωπε, πώς, έλα,
0: πώς
2: έλα, πάμε παρακάτω.
0: Τι ώρα
2: δεν,
0: είναι?
2: Δεν ταιριάζει καν.
0: Τι ώρα είναι?
2: Μία και τέσσερα.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για το νομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Έλενα. Λοιπόν, συζητούσαμε σήμερα και για Μπάχα Γκρις και έχεις πάρει και ένα μήνυμα που δεν το είδες ακόμα.
1: Ναι.
0: Για μια ωραία εκδήλωση που έχουμε κάτω στη Συντριβάνη με αφορμή και τον Μπάχα Γκρις.
1: Το έχω δει το μήνυμα για μισό λεπτό.
0: Μα δεν το έχεις δει το μήνυμα.
1: Είμαι στα μήνυματα του σταθμού, πώς ήρθε στα δικά μου.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω, συγγνώμη.
0: Ποιον θα έχω λοιπόν στη γραμμή?
1: Χρήστο Κοστέα θα έχουμε.
0: Εδώ είναι ο Χρήστος Κοστέας. Γεια σου Χριστό.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Μπράβο Χριστό. Για να δούμε τώρα γιατί τον Μπάχα και για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γενικά έχουμε και κάποια άλλα παράλληλα event. Ένα από αυτά στο περίφημο Συντριβάνι εδώ στην πόλη.
2: Ακριβώς.
0: Τι θα λοιπόν κάνετε Χρήστο μου εκεί?
2: Λοιπόν, σε συνεργασία με τον μέγα χορηγό του Μπάχα Γκρις, την Dojo Tires. Αύριο το πρωί,
0: Το πρωί
2: θα είμαστε από το κατάστημά μας εκεί πέρα και θα έχουμε κάποια δωράκια και κάποια εκπτωτικά κουπόνια για τον κόσμο που θα
0: πώς θα τα πάρω εγώ τα δωράκια?
2: Τα δωράκια πρέπει να έρθετε από εκεί.
0: Α, αυτοπροσώπος, μάλιστα.
2: Καλά, για σένα μπορούμε κάτι να κάνουμε.
0: Αλλά θα έχουμε και ωραίες εκπτώσεις σε κάποιον που θέλει να είναι στην περίοδο να αλλάξει τα λάστιχά του.
2: Εκπτωτικά κουπόνια
0: για ελαστικά Τόγιο που είναι ο χορηγός του Μπάχα Γκρις.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Από τι ώρες θα είστε εκεί, Χριστό?
2: Θα είμαστε από τις 9 και μετά και όσο πάει. Τώρα, μία, δύο.
0: Από τις 9 και μετά και όσο πάει αύριο, περάστε μια βόλτα από το Συντριβάνι. Θα υπάρχει εκεί και όλη η γκάμα των ελαστικών της Τόγιο. Θα εξηγείτε και τον κόσμο διάφορα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Φυσικά και θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο αγωνιστικό αυτοκίνητο ήδη εκεί.
2: Όχι, δυστυχώς αυτό δεν καταφέραμε να το κάνουμε.
0: Δεν το καταφέραμε, δεν πειράζει. Θα υπάρχουν όμως όλοι οι τύποι των ελαστικών της Τόγιο και ο Χρήστος εκεί μαζί με την αντιπροσωπεία για να σας δώσει δωράκια και εκπτωτικά κουπόνια για τα επόμενα ελαστικά σας.
2: Ωραία.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρετίσματα σε όλο το μαγαζί εκεί.
2: Να είστε καλά.
0: Σε όλα τα λεβεντόπεδα εκεί των ελαστικών Κοστέας. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, Έλενα, ωραία πράγματα είναι
1: αυτά. Τι ωραία.
0: Ωραία. Και δωράκια να πάρετε, παιδιά, να πάτε. Γιατί να μην πάτε, δωράκια είναι. Και εκπτωτικά.
1: Εννοείται πως. Κάτσε να το σημειώσω κιόλας αύριο να το πούμε.
0: Ξανά. Αύριο το πρωί από τις 9. Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα. Tires, δώρα αύριο.
0: Έτσι. Πάμε για χορηγούς.
1: Πάμε για χορηγούς και να πάμε και Γέρμας Φάρμ.
0: Στο πεντανό στη Μικροπολία μας στην Ιαλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, παιδιά, κάνουμε και μια ανακοινησούλα. Το ξέρετε ότι έχει αλλάξει το μαγαζί μας και έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Γι' αυτό την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη ουσιαστικά θα είμαστε κλειστά για να μπορέσουμε να κάνουμε τους χώρους όπως πραγματικά θα τους θέλετε κι εσείς, τους θέλουμε κι εμείς. Τεράστια αναβάθμιση και στο κρεοπωλείο μας. Φυσικά, πάντα η πρώτη ποιότητα εδώ. Λάμπουν τα προϊόντα μας,
1: φίλια
0: μου. Λάμπουν τα προϊόντα μας. Και φυσικά όλα τα λεβεντόπεδά μας είναι στη διάθεσή σας να σας δώσουν τα καλύτερα. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82, 8, 10. Lady Gaga. Είναι πολύ αισιόδοξο τραγούδι, The Dead Dance. Εκτός αν ήθελες να σου βάλω, Έλληνα, αυτό το τραγούδι, ρε, τον Μάνο Λατρία, ρε, Μάνο Λατρία, ρε. Θες να τα κρατήσω όλα αυτά για την
1: Παρασκευή.
0: Για την Παρασκευή.
1: Ταιριάζει στο πρόγραμμα της Παρασκευής.
0: Ταιριάζει, είναι τα Λούμπεν, βεβαίως. Αλλά το βλέπω ότι οι Σοκρατές έχουν αναστατωθεί λίγο τώρα, γι' αυτό.
1: Ποιος, καλέ, ποιος...
0: Δεν κρατιέστε,
1: πες
0: δεν κρατιέστε.
1: Πες μου έναν που έχει αναστατωθεί.
0: Έλα να σου δείξω μήνυμα.
1: Έναν.
0: Και μαζί μας πάντα είναι και...
1: Μαζί μας πάντα είναι κατασκηνώσεις κούρα. Πάμε λίγο να νιώσουμε καλοκαιράκι. Δηλαδή όχι εμείς, τα παδάκια μας. Πάμε λοιπόν σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου καλοί, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω των ταμείων σας. Να ρίξετε μια ματιά στα ταμεία σας, να δείτε και τις καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις. Έχουν περάσει μερικές ημερομηνίες. Ελπίζω να προλάβετε να τα κάνετε όλα. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο. Ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς φέτος θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, διότι οι θέσεις όπως ξέρετε θα εξαφανιστούν δεν. Πόσους να πάρει και η Μαρία, όσους μπορεί. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να την καλέσετε. Τη μοναδική είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριά, στην αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Γιώργο, έχουμε πάει.
1: Θα πάμε τώρα.
0: Θα πάμε τώρα, αλλά πριν πάμε, στην τελική ευθεία μπαίνει, παιδιά, για το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αμάν.
0: Το πώς θα βγάζουμε δημάρχους και τα λοιπά από εδώ και πέρα.
1: Ωραία.
0: Καλά, σε κάνα 2-3 χρόνια που θα γίνουν εκλογές. Ξέρεις, είναι η μία Κυριακή, δεν υπάρχει επαναληπτική.
1: Ωραία.
0: Βάζεις, όπως έχουμε εξηγήσει, θα βάζεις και τον και δεύτερη επιλογή, ας πούμε. Θέλω αυτόν δήμαρχο, αλλά και σαν δεύτερο, καλός θα ήταν και ο άλλος. Ψηφίσεις και τον δεύτερο. Δεύτερη επιλογή. Αυτό που προκαλεί σοκ είναι η κατάργηση του δικαιώματος απόσπασης στους εκλεγμένους. Δηλαδή, έκαναν πολλοί, έβαζαν υποψηφιότητα να εκλεγούν, ας πούμε, στην Καστοριά. Στο δημόσιο τομέα ισχύει αυτό. Και κάποιος που ήταν, ξέρω εγώ, στην Κρήτη.
1: Α, και τι του το κατήργησαν αυτό τώρα, πάει.
0: Αυτό κατεργήθηκε, βέβαια.
1: Άιντε.
0: Τώρα θα φανεί πόσο αγαπάς την τοπική αυτοδιοίκηση. Βάλει υποψηφιότητα, εγκατέλειψε τη θέση σου στο δημόσιο και έλα να προσφέρεις. Καλό.
1: Καλό.
0: Παιδιά, θα το δούμε. Όσον ούπο, θα έχουμε οριστικά το νομοσχέδιο. Οπότε θα ξέρουμε πώς θα πάνε και στις επόμενες. Πώς θα πάμε σε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Πώς θα πάμε, Θεέ μου.
0: Για να δούμε λοιπόν. Καλά, μην αγώνεσαι, το 28 είναι. Έχει ακόμα 3 χρόνια.
1: Δυο
0: είναι.
1: 26 έχουμε.
0: 26. Εγώ του χρόνου το Δεκέμβριο με σύνταξη. Κανόνισε εσύ, Ελενάκη, δεν είναι.
1: Εγώ να κάνω μόνο.
0: Μα ανακατεύεις καθόλου.
1: Εκλογές. Εγώ. Εγώ. Εγώ.
0: Εσύ όπως όπως.
1: Εγώ.
0: Ναι, ρε. Τι, δεν τίποτα.
1: Ναι, δεν περάσαμε λίγα στις προηγούμενες.
0: Εσύ εκεί τι θα κάνετε, θα περάσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Θα λέει ο άλλος. Εσείς τι θα κάνετε και πέρασαν οι εκλογές, εντάξει. Ωραία, συνεχίστε.
1: Ήταν τόσο ωραίες οι προηγούμενες, να τις ξανακάνουμε. Λοιπόν, πάω, πού πάω, throwback.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ανοίξω το τευτέρι εδώ πέρα, να δω.
0: Throwback.
1: Α, θα πάω, Γιορκτέο. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και 2 γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για έργο σου.
0: Αυτό είναι ο τομπάνα, τρέχει τον μπάνα. Τρει εκεί πέρα. 10 γυναίκες οδηγεί και η Έλενα 11 φέτος τον μπάχα. Δεν πας τον μπάχα να τρέξει.
1: Με αυτή την καρέκλα όμως θα πάω. Αυτή θα είναι το όχημά μου.
0: Θες να πεις το αυτοκίνητο το αγωνιστικό του Πάνου και Παψούλου. Δεν θες, ε.
1: Όχι.
0: Κανένας δεν μπαίνει. Μόνο εγώ μπήκα
1: πέρα.
0: Τι θαραλέος.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Και υπάρχει και το βίντεο αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι
1: υπάρχει
0: ακόμα, έτσι.
1: Και ο ερχόμενος το έχει βγάλει.
0: Μου λένε εδώ απορώ, λέει πώς δεν ξεκίνησε σήμερα με ύπνο Παναθηναϊκού. Ναι, παιδιά, ήταν μια παράληψη μου σήμερα.
1: Τι έκανα με υπανάθα.
0: Γιατί μόλις πας στο ΣΑΝ σήμερα θα καταλάβεις τι είχαμε 2 Ιουνίου, κυρία μου.
1: Δεν έχω πάει ακόμα, προς το παρόν είμαι στο throwback.
0: Άντε, μπράβο.
1: Κοίτα τώρα, για να δω.
0: Προχωράμε. Τι
1: να δω
0: δεις.
1: Λίγο και τα χθεσινά θα ήθελα.
0: Τι να δεις τα χθεσινά.
1: Τα αφήσαμε. Είχαμε, ας πούμε, ζήσει πιτσιάβα, γιατί είχαμε κυβερνητικό κλιμάκιο στη Φλόρινα. Το πιο ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα για μικρές επιχειρήσεις 30 εκατομμύρια για Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη.
0: Ναι.
1: Όλα είναι υποαίρεση.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Καρταγλίδη, αυτά σαν χθες τώρα. Ναι. Στο νέο πρόγραμμα δεν θα είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού. Θα εισηγηθούμε όσοι έκαναν αίτηση στο άλλο πρόγραμμα να μην μπορούν να κάνουν και σε αυτό. Μπορεί να είναι και πάνω από 30 εκατομμύρια. Ανακοίνωση τρίτου προγράμματος μας είχε κάνει ο κύριος Καρταγλίδης. Όλοι όσοι δεν είχαν πληρωθεί από σεμινάρια το επιμελητηρίο θα πληρωθούν μέσα στον Ιούνιο. Λέγαμε πολλά με τον κύριο Καρταγλίδη.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε τον κύριο Τσούκα. Λίγα πράγματα από τη συνάντηση ανακοινώθηκε το τρίτο, χωρίς να ξέρουμε πότε κλείνει το 2Β.
0: Καλά,
1: πέρυσι.
0: Το πιο τρίτο.
1: Πέρυσι
0: το τρίτο
1: να...
0: ακόμα.
1: Ναι.
0: Να μην σου πω τώρα παρακάτω.
1: Είχαμε βεβαίως και τον...
0: Μισό λεπτάκι, πέθανε ο Νάσος Αθανασίου. Ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.
1: Μα τι γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Από τους πρωτοπόρους της τηλεόρασης. Και βέβαια ήταν και κάποια στιγμή και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι.
1: Τι γίνεται,
0: Αθανασίου. Κογκαλίδης επίσης, τεράστια μορφή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, της ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Γενικά, ναι. Για πες.
1: Είχαμε και τον κύριο Καρπόζουλο, συζητούσαμε τα, από το φροντιστήριο ΕΧΜΗ φυσικά, συζητούσαμε τα θέματα τα περσινά των μαθηματικών. Είχαμε, κοίτα να δεις σύμπτωση, Γιώργο Παλιούρη.
0: Όπα.
1: Ο ΑΣΥΜΑ Καστοριάς θα κάνει restart. Έλεγε και πέρυσι.
0: Έγινε το restart.
1: Και έγινε πέρυσι, όντως το restart. Έγινε πράξη αυτό που μας δήλωνε πέρυσι ο κύριος Παλιούρης. Και όντως ανεβήκαμε κατηγορία. Και φέτος
0: αείται στη Γάμα Εθνική. Το μοναδικό πράγμα που πήγε μπροστά.
1: Αυτά. Είχαμε μιλήσει και για τα θέματα των αρχαίων. Είχαμε κύριο Δέιο για αθλητική ενημέρωση. Είχαμε αθλητικά ακόμα πέρυσι.
0: Γιατί να μην έχουμε.
1: Φέτος γιατί δεν έχουμε.
0: Α, συγγνώμη, αλλά.
1: Αυτά από το σαν χθες.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα θα πάω σε λίγο, αφού πρώτα πάω και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος.
0: Πριν πας μισό λεπτάκι, έχουμε φίλο στη γραμμή, γεια σας.
3: Γεια σου γείτονα.
0: Γεια σου γειτόνισσα.
3: Πήρα να σε ρωτήσω το αεροπλάνο, γιατί πετούσες στην Καστοριά τόσες φορές.
0: Πότε πέταξε αεροπλάνο?
3: Από τις 9.30 το πρωί πετάει, έρχεται, πετάει, πετούσε και ερχόντανε.
1: Εδώ
0: σε εμάς τώρα δεν ακούσαμε τίποτα. Εσύ που το άκουσες?
3: Πώς και τι δεν το άκουσες? Στην Καλυθέα από πάνω πετούσε.
0: Εγώ έχω μόνο σήμερα εδώ μέσα, γι' αυτό ίσως δεν το...
3: Ναι, γι' αυτό δεν το άκουγες.
0: Πετούσε πολλές φορές.
3: Ήρθε να άμεσα να μην πήρε φωτιά τίποτε κανένα χωριό.
0: Α, τι ήτανε, ήτανε πυροσβεστικό?
3: Δεν ξέρω τι ήτανε, πετούσε από πάνω ερχόντανε. Γι' αυτό να μην πουσιάμαστε εσύ τίποτε.
0: Δεν το είδες?
3: Δεν φαίνεται τόσο ψηλά που ήταν.
0: Α, μόνο το άκουγες. Ψηλά τα αεροπλάνα, ψηλά πετάνε, ξέρω εγώ. Σαν τα πουλιάκια.
3: Γι' αυτό πήρα να ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν τίποτα, καμία δοκιμή, δεν ξέρω.
3: Και ήθελα να ρωτήσω εκτός αέρας κάτι να σε μιλήσω.
0: Εκτός αέρας θα με πάρεις μετά τις 2, εντάξει.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Έγινε πολύ μου, έγινε.
3: Γεια σου, γεια σας.
0: Δεν ακούσαμε μέσα αεροπλάνο τίποτα, χαμπάρι.
1: Ούτε εγώ άκουσα αεροπλάνο.
0: Συνεχίστε, Έλενα.
1: Από κυρία Άννα, έχει καλό αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάω ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, διότι όπως σας έλεγα οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Συνέχεια throwback.
0: Μάλιστα.
1: Σαν Τρίτη δηλαδή, τι είχαμε? Είχαμε τον κύριο Σαββόπουλο για την υπογραφή.
0: Πάλι!
1: Ναι. Αφού είναι πάντα νούμερο ένα στις εμφανίσεις του σταθμού.
0: Μέχρι στιγμής ποιος προηγείται.
1: Ο κύριος Σαββόπουλος, ποιος?
0: Έλα,
1: δεν υπάρχει δεύτερος τόση ώρα. Προσπαθώ να βγάλω δεκάδα, τόσες μέρες δεν βγαίνει δεκάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κύριος δεύτερος. Κάτσε δεύτερος. Μέχρι στιγμής είναι ο κύριος Καραταγλίδης. Ο κύριος Σαββόπουλος μέχρι στιγμής έχει 12 εμφανίσεις. Δεύτερος είναι ο κύριος Καραταγλίδης με 9. Τρίτος ο κύριος Τσούκας με 8. Είναι
0: η στάνταρ.
1: Τριάδα. Και Ζήσης Πιτσιάβας με 8.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί Δημήτρης Μόσχος με 7 και μετά με 5.
0: Για το Μόσχο τι λένε τα γκάλοπρε, παιδιά?
1: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι γίνονται προτάσεις.
0: Προτάσεις από πού? Από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι.
0: Από πού?
1: Ποια Νέα Δημοκρατία, σιγά μου που κάνει πρόταση.
0: Πες μου ότι θα πάει στο Τσίπρα να τρελαθώ.
1: Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα.
0: Τον αποκληρώσω.
1: Και μετά έχουμε τον κύριο Χαρούμενο με 6 εμφανίσεις και τον κύριο Χρήστο Κοζιόπουλο με 6 εμφανίσεις και μετά με 5 έχουμε Ηλία Αναστασίου,
0: ναι,
1: Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Μητροπολίτη μας.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ως τώρα δηλαδή έχουμε πρώτη εξάδα. Όλοι οι άλλοι
0: ωραία
1: είναι από 4 και κάτω.
0: Ωραία. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ναι, είναι απλά έχουμε ισοβαθμίες σε θέσεις και βγαίνουν 10. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ νωρίς. Ούτε στη μέση της χρονιάς δεν είμαστε. Πάμε. Ναι, είχαμε τον κύριο Σαββόπουλο πέρυσι, αυτό έλεγα. Γιατί πράγμα όμως, υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία της μεγάλης διαδρομής Γράμμος Πρέσπα. Είχαμε τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Βαϊνά, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Α, για το πρόγραμμα που λέγαμε και πριν, προσπαθούμε να βάλουμε μέσα και το ενίκιο και το ενεργειακό κόστος. Είχαμε τον Λάζαρο το Ζήση, αθώοι όλοι κατηγορούμενοι της Μακεδνός.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Τσουτσουλιάνη για άλγευρα και ΕΠΑΛ. Α, συζητούσαμε.
0: Για τα θέματα των εξετάσεων.
1: Ναι, στην άλγευρα στα ΕΠΑΛ. Οι βαθμοί θα είναι καλύτεροι από πέρυσι, μας έλεγε. Και είχαμε τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές από την Αθήνα, ναι, που είχαν έρθει εδώ για τη συμμετοχή τους στο 11ο τουρνουά παλεμάχων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πέρυσι.
0: Ωραίος.
1: Και προχωράμε.
0: David Guetta, Teddy Sims, Tonsentai, Gong Gong Gong.

0: Πάμε με θέλγα στοριάς και πάμε παντού. Ταξιδεύουμε Αθήνες, Θεσσαλονίκης, Γιάννενα, Θεσσαλία. Πάμε για
1: ωραίες εμπειρίες. Και πού δεν πάμε.
0: Πάντα για καλό τα ταξίδια, αυτό να το πούμε και να το ξαναπούμε. Και φυσικά με Κάστρο Τουρς, το τουριστικό γραφείο του Θέλγα Στοριάς, πηγαίνουμε όμορφες εκδρομές και μονοήμερα και μέσα στο καλοκαίρι. Κάθε φορά που βγαίνει η εκδρομούλα, την ακούτε εδώ και κλείνετε άμεσα την δική σας θέση.
1: Δεν μας πας και 316 που στα έκλεψα πριν και τα είπα εγώ.
0: Είναι η εταιρεία που ασχολείται με 3-4 βασικά πραγματάκια, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, αλλά και τα θερμοκήπια. Ο Γιώργος Αναστασιάδης εδώ είναι με όλη την ομάδα του στην 316, με τεχνογνωσία, με αξιοπιστία και καινοτομία, να χτίσουμε μαζί και το δικό σας μέλλον, να κάτι από όλα αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας. Και φυσικά, Κολγοτρών 4Β, να δώσω και το τηλέφωνο του Γιώργου του Αναστασιάδη, 69-32-30-79-09.
1: Ωραία!
0: Πάμε!
1: Θέλεις να έχεις κάτι που... Α, να πω ότι είδα ότι σε μια περιοχή έχει φόλες και νευρίασα. Να πω λίγο σε ποια περιοχή, κάτσε λίγο να το βρω.
0: Βρέθηκαν φόλες σε περιοχή?
1: Ναι, να προσέχετε εσείς που έχετε ζωάκια. Ένα λεπτό δώστε μου μόνο να πω την περιοχή. Το είδα από το πρωί και ήθελα να το πω. Στη Μεσοποταμία κοντά στο παιδικό σταθμό.
0: Κοντά ωραία. Στο παιδικό φόλες. Πολύ προσοχή.
1: Τις ρίχνετε που τις ρίχνετε για τα ζώα, αν είναι δυνατόν, είστε τόσο ζώα.
0: Πάνε να κουμπίσει κανένα παιδί.
1: Τις ρίχνετε και κοντά στο παιδικό σταθμό. Τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτούς που ρίχνουν φόλες γενικά. Να έχετε το νου σας εκεί στη Μεσοποταμία, αν μπορέσετε να πάτε και να τα μαζέψετε όλα αυτά.
0: Φίλοι της απομάκρυναν.
1: Ελπίζω, γιατί έχει γίνει γνωστό από πολύ νωρίς το πρωί, οπότε ελπίζω να είναι όλα καλά τώρα στη Μεσοποταμία.
0: Προχωράμε.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε λίγο και η Φαντίδη.
0: Η Φαντίδη θα πάμε γιατί έχουμε.
1: Ήδη σκέφτομαι, ανυπομονώ και λέω, μήπως έχει μείνει τη ρόπιτα.
0: Λογικά θα έχει μείνει.
1: Πιστεύεις ότι δεν την έχει αρπάξει κανείς?
0: Εγώ ξέρεις ποια έχω πάρει και που, αυτή που έχει μείνει.
1: Πόπο.
0: Η στρόγγυλη.
1: Ωραία, φάδερ. Θα την έχουν φάει, πιστεύω τώρα.
0: Πιστεύω, ήταν να. Το πρωί ήταν να χρησιμοποιείται εντελώς.
1: Πιστεύω. Το πρωί την είδες, δηλαδή, γιατί ο μπράδερ γύρισε αργά το βράδυ χθες.
0: Ναι,
1: την είδες το πρωί.
0: Γύρισε
1: με τα μάτια
0: παγωμένο το παιδί μου 5 η ώρα το πρωί.
1: Όχι 5.
0: 4.
1: Όχι, ρε, 3.
0: Ξύπνησε γι' αυτό.
1: Και εγώ τον άκουσα. Γκραγκαγκρούγκα τις πόρτες.
0: Αυτός δεν έχει αίσθηση τι
1: δεν ώρα έχει.
0: Είναι. Βαράει τις πόρτες. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σαν αυτόν.
1: Που δεν ακούμε.
0: Που δεν ακούμε, μπράβο.
1: Δεν ακούμε μερικές φορές. Η Φαντίδη θα μας πας, ρε Φαντίδη. Θα μιλάμε για τον πράδερ.
0: Η Φαντίδη θα πάμε, διότι η Φαντίδης, και πάω για διαφημιστικό έτσι όπως είναι τα πράγματα. Από το ψωμάκι το λαχταριστό το τρομερό. Πάμε στα αλμυρά μας και στις μπουκίτσες μας. Πάμε και στα γλυκά μας που είναι κόλαση. Φυσικά είναι καλοκαίρι και θα πάμε και στα παγωτά μας και στα παγωτίνια μας.
1: Καινούρια παγωτομηχανή, έτσι.
0: Και βεβαίως τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα παγωτό, είσαι μέσα στην κάψα.
1: Ναι.
0: Πας
1: κάτω. Τώρα καλοκαίρια σε πια. Τελείωσε.
0: Είμαστε και 24 ώρες το 24ωρο, δεν κλείνουμε ποτέ. Η Φαντίδης Γιγαντάς, Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα και στο αγαπημένο μας χιλιόδεντρο. Πάω διαφημιστικό.
1: Φύγαμε, ναι, και επιστρέφουμε για διαγώνισμα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άριξε και μια ματιά εδώ πέρα. Τι λέει το θερμόμετρο? Ω, 28 βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβιου Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
3: το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Antennas FM 93,6.
3: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα.
3: Τελευταία 25 λεπτά, παιδιά.
4: Άντε, ωραία.
3: Και μαζί μας και σήμερα είναι.
4: Και το Ανθοπολείο Χλόη.
3: Βεβαίως.
4: Και πάω στα ωραία και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι, βεβαίως, και ήρθε η ώρα να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Αλλά πρώτα πρέπει λίγο να τα στολίσουμε και να τα κάνουμε όμορφα. Να βάλουμε δηλαδή υπέροχα λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά, να τα έτσι φροντίσουμε τα μπαλκόνια μας και τις αυλές μας και να καλέσουμε μετά όλους τους φίλους μας, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να περνάμε καταπληκτικά. Θα βρείτε πανέμορφα λουλούδια και εξωτερικού και εσωτερικού βεβαίως χώρου στο Ανθοπολείο Χλόη. Μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
3: Να το ο στράτος.
4: Α, καλώς τον.
3: Γέμισε το παγκάκι, λέει, τη ζωή σου με ανθρώπους που γουστάρουν την ίδια θέα.
4: Καλώς. Το παγκάκι στην Καλυθέα ελπίζω να το φτιάξετε. Θα περάσω σήμερα.
3: Τώρα, Έλα, ήταν το Αγίου Πνεύματος. Πότε να το φτιάξουμε τώρα?
4: Τόσο καιρό, μια εβδομάδα έχει το πει.
3: Για να δούμε. Προχωράμε. Λοιπόν, πού πάμε?
4: Θα πάμε House of Beauty. Θα πάμε Άργος Οριστικό να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Και πείτε μου πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κι εσείς κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γιατί δεν θέλουμε πια άλλο να ασχολούμαστε με τις τρίχες μας. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Για πολύ λίγες μέρες ακόμα, συνεχίζεται η προσφορά για τις μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, γιατί ξέρω ότι το χρειάζεστε. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Και του 2027, εσείς που έχετε ημερομηνίες, κλείστε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί τα ραντεβού είναι πολύ συγκεκριμένα, όπως καταλαβαίνετε, και εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Θέλατε κάτι και για σώμα? Λογικό. Πλησιάζει και καλοκαιράκι και όλες λίγο πολύ μας πιάνει έτσι μια ανασφάλεια. V-Power και EMS είναι το ολοκένουργιο μηχάνημα που έχει έρθει για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση. Κάνει τα πάντα και σε μικρές περιοχές, εκτός δηλαδή από κυλίτσα, πώς τα λένε, ψωμάκια, κυταρίτιδα, πιάνει και μπράτσα, γόνατα, τα πάντα παιδιά. Και κάνει και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Και σας έχω και προσφορά γνωριμίας. 5 συνεδρίες 150 ευρώ, 10 συνεδρίες 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: The Second Voice, Let Me Be, κομματάρα. Ωραίο. Και με στα τόπα αυτό το καιρό.
1: Να ήθελα να ανεβάσω και κανένα. Θέλω να μου λες λίγο αυτά τα τραγούδια τα πιο καλοκαιρινά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ανεβάζω κανένα story και δεν ξέρω τι τραγούδι να βάλω.
0: Εντάξει, θα στα λέω. Αυτό το κρατάς τώρα. Το
1: έτσι,
0: κρατάς.
1: Ήμουν στη θάλασσα, δεν ήξερα τι να βάλω. Να συνοδεύσω τη.
0: Χτύπα ένα τηλέφωνο τον πατέρα. Πες, πατέρα, τι να βάλω. Ζήτα μια συμβουλή. Δεν είναι κακό.
1: Ζητούσα εκεί πέρα από την παρέα, δεν μου βρίσκαν.
0: Ναι.
1: Έβαλα τελικά Bad Bunny. Λέω, πάω στα αυτά που ξέρω.
0: Στα σίγουρα.
1: Στα σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο πριν πάω στο διαγώνισμα. Λέω να πάμε μια βολτα και από μέση Marvels στα αγαπημένα μας παιδιά πάνω στην Μητροπόλεως ψηλά. Και αφού σας έχω πει για το Messi Play που γίνεται κάθε Πέμπτη, λέω να σας πάω και στα Σαββατοκύριακα του Messi Marvels. Και τι έχουμε? Έχουμε γενέθλια, παιδιά. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά υγρά και μαγικά μη νευτόνια που αλλάζουν μορφή, Μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλα Ζαντίδου, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο, είστε στο Messi Marvels Σαββατοκύριακα, μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels, οπότε κλείστε κι εσείς τώρα τη δική σας ημερομηνία. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47 και μπορείτε να μας καλείτε και στο 2467-0-24-639.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Πάμε.
1: Διαγώνισμα!
0: Διαγώνισμα λοιπόν.
1: Για να δούμε τι έχουμε από γεγονότα. Γιατί δεν μου τα ανοίγει εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
0: Θα ανοίξει, θα
1: ο Έρεσμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα με φόρα γιορτάζουν σήμερα.
0: Τα είπαμε.
1: Και είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ επίσης.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
0: Άντε ρε. Σήμερα είναι η ημέρα των εργατριών του σεξ, ακούτε, παιδιά.
1: Βεβαίως. Και καλημέρες, κοριτσάρες. 1891. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Σαν σήμερα έγινε το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
0: Και γνωστού Ολυμπιακού, βεβαίω, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ολυμπιακός το όνομα Κραμ.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός, γιατί λέει αυτό που σκέφτηκα λέει, θα μας βοηθήσει πολύ συνέχεια.
1: 1941. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
0: Ναι.
1: 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι, είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
0: Μάλιστα.
1: 1964, ο Γιασέρα Ραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: PLO,
1: PLO. PLO. 1971.
0: Κολλητός του Ανδρέα Παπαδρέου.
1: 1971.
0: Ο ιστορικός και λαοφιλής Παναθηναϊκός. Σαν σήμερα, παιδιά, αγωνίζεται.
1: Ελληνική ομάδα συμμετέχει για
0: μόνη,
1: πρώτη
0: μόνο
1: φορά.
0: Μόνο Παναθηναϊκός.
1: Σε
0: μόνο.
1: Ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου.
0: Ούτε που θα ξαναδείτε σε τελικό τσουλού.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ.
0: Δηλαδή
1: το
0: τον
1: Νέαντα
0: που ήταν καλύτερη ομάδα εκείνη.
1: Και η Τάτε βέβαια με 2-0. Δεν πειράζει στον 16ο τελικό της διοργάνωσης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ακριβώς. 1992. Η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
0: Άνω κάτω.
1: Τελικά Άνω κάτω και Βόρεια.
0: Ότι γίναμε Άνω κάτω, γίναμε Άνω κάτω.
1: Λοιπόν, αυτά από γεγονότα.
0: Πριν συνεχίσεις, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γραμμούλα, έπεσε γραμμούλα.
1: Α, δεν έχουμε γραμμούλα.
0: Συνεχίζουμε όμως.
1: Έχουμε όμως αγκίστρι.
0: Θα πάμε αγκίστρι, βέβαια.
1: Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες πάντοτε και πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, και όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι πεντανόστιμο. Η σνίτσελ ξηφία και αυτό δεν πάει πίσω. Ζυμαρικά, βεβαίως, νούμερο ένα πάντα. Ζυμαρικά πάκερι καινούργια έχουν προσθεθεί στο μενού, που είναι σαν κανελό. Φανταστείτε περίπου λίγο πιο στενά, πιο μικρά, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να τα απολαύσετε όλα τα ωραία, την αυλή μας τώρα που άνοιξε ο καιρός, επιτέλους την καλή μας εξυπηρέτηση, όλα τα καλά στο Αγκίστρι στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volta, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Σας έχω σε αποκλειστικότητα σήμερα, ναι, δωράκι από το σταθμό, ναι, το καινούριο, σε αποκλειστικότητα για την Καστοριά, το καινούριο της Ariana Grande.
1: Grande! Grande επιτυχία αυτό για το σταθμό μας.
0: Grande επιτυχία θα γίνει, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίστε,
1: ναι,
0: κυρία μου.
1: Να πάμε λίγο και στην Energo.
0: Hate that I made you love me. Λέγεται το τραγούδι, έτσι.
1: Yes.
0: Θα κάνει καριέρα μέσα στο καλοκαίρι, αναμφίβολα.
1: Πάμε λίγο και στην Energo, που κάνει καριέρα ήδη.
0: Καριέρα κάνουμε πάντα εμείς στην Energo. Γιατί, σαν την Energo δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κατασκευές και μελέτες, λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο και φυσικά κατά αποκλειστικότητα και οι γερμανικοί λέφτες αερίου και φυσικού αερίου από την Wolf. Φυσικά εδώ και λέφτες υπήκνωση πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέφτες πέλετ, λέφτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Καινοτομία και απόλυτη οικονομία εδώ στην Energon με Φιλιώτα Τονίδου και Μιχάλη Κοζλόπουλο 44-104. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Μαζί μας και κουφώματα Smiley's για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνε τα κουνούπια και μύγες τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα, ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Smiley's, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiley's.gr.
0: Ωραία.
1: Αχ, θέλω να ευχαριστώ τώρα.
0: Αμάρε Έλενα, αμάρε Έλενα. Όμπο, όμπο, μη χειρότερα. Ωραία.
1: Πα.
0: Ε?
1: Α, νόμιζα δεν ακούω πια, γιατί δεν άκουγα από τα ακουστικά και έλεγα κουφάθηκα από το φτάρνισμα. Τι συμβαίνει αυτό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όπως και αν φυσάς πολύ δυνατά τη μύτη σου, μπορείς να χάσεις την ακοή σου, παιδιά, να προσέχετε. Γεννήσεις.
0: Δεν είπα αριθμό, 112.
1: 112. Ευχαριστώ.
0: Τι πέφτει, τι
1: Δέλτα.
0: Δέλτα πέφτει, ναι.
1: Έτσι βγήκε και το Δαβίδ, γιατί είχα φτανιστεί και όταν σέτας είπε νούμερο και έβγαινε Δέλτα.
0: Έλα ρε.
1: Και τότε δεν έλεγα το όνομα βεβαίως. Δεν ήθελα να πω ακόμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, 1740, Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ.
0: Κάτσε, ο Μαρκίσιο Ντεσάντ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μαρκίσιος Ντεσάντ?
0: Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ ποιος ήταν?
1: Ποιος ήταν?
0: Μαρκίσιος Ντεσάντ, ρε. Τι ήταν ο Μαρκίσιος Ντεσάντ τώρα που το σκέφτομαι?
1: Δεν τα ξέρετε αυτά.
0: Τι να ήταν ο Μαρκίσιος?
1: Τώρα έψαχνα το κινητό μου, ενώ το κρατάω στα χέρια μου. Α, καλά.
0: Μπράβο, Έλενα.
1: Α, καλά.
0: Μαρκίσιος Ντεσάντ.
1: Δεν ξεκινάμε καλά. Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός.
0: Σαδισμός. Μάλιστα, από το Σαντ.
1: Ναι. 1904. Τζόνι Βαϊσμίλερ.
0: Βαϊσμίλερ τον ξέρω. Mm. Είναι ο ηθοποιός που έπαιξε τον Ταρζάν.
1: Λοιπόν, ήταν, ξέρεις ότι εκτός από αυτό, ήταν και 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση.
0: Με τέτοιες ταρζανιές που έκανε, παιδί μου, είναι δυνατόν να μην ήταν Ολυμπιονίκης.
1: 1940.
0: Ολυμπιονίκης κολύμβησε.
1: Ναι, είναι 5 φορές.
0: Μάλιστα.
1: 1940. Κωνσταντίνος ο Δεύτερος.
0: Τι είπες τώρα, Έλληνα?
1: Σε συγκλώνησα.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Εσύ, βάλα και κάνε ένα εύκολο, μπας και πάρεις καμιά μονάδα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο βασιλιάς μας.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Ο τελευταίος.
0: Με την Άννα Μαρία.
1: Ναι, Γιάνγκα χορεύει και η Άννα Μαρία.
0: Γιάνγκα χορεύει και η Άννα Μαρία. Σαν σήμερα. Είχε γενέθλια ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων, ε.
1: 1941, Charlie Watts. Τον ξέρεις. Άμα τον δεις, Charlie τον ξέρεις. Watts. Αλλά είναι αυτό που παθαίνω εγώ, με αυτούς που είναι σε συγκροτήματα.
0: Α, σε συγκρότημα είναι.
1: Ναι.
0: Charlie Watts.
1: Και συγκεκριμένα, άντε θα βοηθήσω, αλλά θα πρέπει να βρεις το συγκρότημα για να στο πιάσω σωστά. Είναι drummer. Ήταν drummer. Πέθανε το 21.
0: Charlie Watts, όχι, δεν το ξέρω.
1: Τον Rolling Stones.
0: Τον Rolling Stones, μπράβο ρε, Watts.
1: Τι να σε κάνω. Ένα πάρει.
0: Ο ντράμερ, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν τα πάμε και περίφημα.
0: Δεν τα πάμε πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ να πω ότι πετάει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πριν προχωρήσω. Α, θα σε πάω μία βόλτα πριν προχωρήσω. Και συγκεκριμένα θα σε πάω μία μουσική βόλτα με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη που έρχονται στην Καστοριά αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
0: Είχαν και μία ωραία τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Ακριβώς. Τα ανεβάσαμε και στα social. Παιδιά, πρέπει να είναι πολύ ωραίοι τύποι και οι δύο. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες πάρα πολύ συγκινητικά και βουρκώνεις. Τραγουδάει όμως και νησιώτικα και σε ξεσηκώνει πάρα πολύ. Ο Μανώλης από την άλλη με μια κιθάρα σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες. Με μια μόνο κιθάρα. Με πρωτότυπες λοιπόν διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μια καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου, έρχεται στην Καστοριά στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και χαιρόμαστε πολύ που αρχίζουν όλα αυτά τα ωραία σε τόσο ωραίους χώρους. Η προπόληση έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το
0: καφεκοπτίο.
1: Καφεποτίο.
0: Α, καφεποτίο.
1: Εν καιρό.
0: Τότε είναι, άμα είναι καφεποτίο, είναι το εν καιρό.
1: Ακριβώς, από το εν καιρό τέλος πάντων, για να μην το λέω ολόκληρο και κάνω σαρδάμ, αλλά και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Επίσης, τηλεφωνικά στο φίλο μας το Ζήση τον Πίτα που βρίσκεται πάντοτε πίσω από τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες, στο 6974-09-89-51. Πάμε
0: Τέλεια.
1: Και. Πάμε και αβοκάντο.
0: Και δεν πάμε.
1: Και δεν πάμε. Γιατί να μην πάμε άλλωστε. Όλα τα ωραία θα τα βρούμε εκεί. Θα βρούμε τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Και τώρα το καλοκαίρι μας αρέσουν πάρα πολύ και τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα βρούμε τους φυσικούς μας χυμούς. Απαραίτητοι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις αυτό το διάστημα. Πρέπει να παίρνουν τις βιταμινούλες τους. Οι φρουτοσαλάτες μας. Επίσης, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες κι αυτές. Και αυτές είναι καλή ιδέα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Τα σνακ μας. Έχει έρθει και καινούριο σνακ. Έχει έρθει. Το έχουν δημιουργήσει τα παιδιά στο αβοκάντο δηλαδή. Που έχει μέσα, είναι φουλ καλοκαιρινό. Τσία πάντινγκ λέγεται. Έχει μέσα τσία, σπασμένο βιολογικό λιναρό σπορο, έχει μέλι Καστοριάς, έχει βιολογικό γιαούρτι από τη Φάρμα Μόσχο, έχει φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου να γίνεται και πιο τραγανιστό. Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή επιλογή και ωραία. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Λοιπόν, φροντίζω πριν τα υπόλοιπα,
0: φροντίζω
1: πριν
0: συνεχίσω
1: το διαγώνισμα.
0: Ένα πρόσωπο όπως αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνε, νευροπαθείς τομείς, μετά από εγχειρήσεις. Είμαστε παντού και πάντα παρέχοντες νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Θέλω να σας δώσω δύο τηλέφωνα για το φροντίζω. Είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.
1: Καταπληκτικά, συνεχίζω. Νιώθεις έτοιμος να τα πας λίγο καλύτερα?
0: Θα τα πάω σίγουρα καλύτερα.
1: Θάνατη!
0: Κάναβη.
1: Θάνατη καλέ, τι κάναβη.
0: Τι κάναβη άκουσα, Παναγία
1: μου. Μυστητή μου και...
0: 1800...
1: Όχι, ευτυχώς μακριά από εμάς τα ναρκωτικά. 1882, Τζουζέπε Γκαριμπάλντι.
0: Α, Γκαριμπάλντι ένας κομμουνιστής επαναστάτης ήταν,
1: Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Νομίζω υπάρχει σε όλη την Ιταλία πρέπει να υπάρχουν πλατείες,
0: πόρτα
1: και στη Νίκαια νομίζω της Γαλλίας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί είχε γεννηθεί, από εκεί ήταν η μάμα. Τέλος πάντων, να μην λέω και πολλά. 1970, Μπρους Μακλάρεν.
0: Μακλάρεν,
1: ναι.
0: Κυρία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μακλάρεν είναι ο τύπος τυπάρας που έκανε τα αυτοκίνητα για τους αγώνες, τα Μακλάρεν.
1: Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει Formula στους 1, αγώνες Formula 1, της Φόρμουλα 1. 2000, Σβιατοσλάβ Φιοντόροβ.
0: Ρώσος.
1: Τι θα ήτανε, Σβιατοσλάβ Φιοντόροβ.
0: Συγγραφέας.
1: Ρώσος οφθαλμίατρος που εφεύρε την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ. Για να μαθαίνεις.
0: Μακλάρεν. Ναι, ναι. Μυοπία,
1: Μακλάρεν βρήκες. Γκαριμπάλντι βρήκες. Κωνσταντίνο Βίτα σιγά μην δεν έβρισκες. Βάις Μίλερ βρήκες.
0: Αδυναμίες είναι αυτές.
1: Κοίτα τώρα. Έχεις βρει πάνω από τα μισά.
0: Ναι.
1: Από τα 7 συγκεκριμένα έχεις βρει τα 4 και κάτι ψηλά. Να πω 5. Από 5. Βάλω ένα 16.
0: Οπα. Καλός βαθμός.
1: Καλός.
0: Και πού πάμε?
1: Κάτσε λίγο τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Κάτι μου στέλνει εδώ ο Ιορδάνης, τώρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Κάτσε ένα τραγούδι μου στέλνει.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία, συνεχίστε κυρία μου.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω, ναι, να πάμε και λίγο έπιπλο κύρου. Που κάνατε πανικό και μπράβο σας και συγχαρητήρια, και έτσι έπρεπε να κάνετε. Διότι, παιδιά, είχαμε φοβερές εκτόσεις στα εκθεσιακά μας κρεβάτια της Mediastrom, μείον 50% μισή τιμή, και στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom, μείον 60%. Τα κάνετε σχεδόν sold out, 1-2 έχουν μείνει. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, τέταρτο χιόμετρο, δεν λέω τίποτα άλλο. Τι να πω. Όποιος πρόλαβε πραγματικά. Τέταρτο χιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου έπιπλο κύρου, ό,τι έχει μείνει, 1-2 ξαναλέω έμειναν. Μείον 50% στα κρεβάτια της Mediastrom τα εκθεσιακά, μείον 60% στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom. Εκτόσεις που δεν ξανάγιναν. Τέταρτο, τρέχουμε. Τέταρτο χιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου έπιπλο κύρου. Τρέχουμε! Να, και αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να το βάλω. Που λέει swim,
0: yes, swim. Βέβαια, swim, βέβαια. Δεν με πήρες.
1: Ρε father, πρέπει να μου κάνεις μια λίστα.
0: Θες τώρα να την κάνω.
1: Όταν πάω διακοπές θα μου κάνεις μια λίστα. Ξέρω τι να ανεβάζω.
0: Εντάξει, ωραία. Όταν θα πηγαίνεις διακοπές.
1: Όταν θα πάω.
0: Α, όταν θα πας. Γιατί είπες όταν θα πηγαίνεις
1: όταν
0: διακοπές.
1: Όταν θα πάω, είπα εσύ, ακούσω τι θες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Εντάξει, μου θα ξαναφύγω. Τι μέχρι να πάω διακοπές, τώρα εδώ θα κάτσω.
0: Είσαι ωραία, είσαι δυνατή. Συνεχίστε.
1: Καλά να είμαστε. Λοιπόν, εσύ θα συνεχίσεις. Στήριξη μας τώρα.
0: Φυσικά θα πάω στήριξη. Θα πάω στα παιδιά μου εκεί στο Μάριο. Πήρα τηλέφωνο νωρίτερα το Μάριο, χρειάζομαι κάτι. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη.
1: Από είσαι μάστορας.
0: Είμαι μάστορας και τεχνικό πολυκατάστημα. Θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου εκτός όλων των άλλων. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων.

0: Έτσι σας αφήνουμε με Bruno Mars, Look It Out of Heaven, παλιό αλλά αγαπημένο από το 12. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας, που χθες ήταν στις θάλασσες και σήμερα όμως θα είναι μαζί σας.
1: Μια χαρά.
0: Κοπάνησε χθες, δεν
1: καλά
0: ήταν
1: καλά έκανε το παιδί.
0: Ωραίος. Λοιπόν, σήμερα όμως κανονικά και όλη τη βδομάδα. Κανονικότατα.
1: Τώρα μας είπες ξανά τα Χριστούγεννα είναι τριήμερο.
0: Τα
1: να
0: επόμενα,
1: μην φύγουμε.
0: Βεβαίως, ναι, αλλά ο Μπουτζίκας κάτι την προσφύλη του. Καλά.
1: Σύστημα
0: μόλις
1: πάνω.
0: Πιάσει λίγο
1: Αύγουστος.
0: Να τελειώσει ο Ιούνιος.
1: Εντάξει, όχι. Ιούλιο κάθε.
0: Βέβαια.
1: Κατά τον Αύγουστο εκεί
0: θα δούμε, θα δούμε.

0: ο Θεός να είμαστε καλά. Αύριο θα τα ξαναπούμε 9 η ώρα το πρωί. Τετάρτη αύριο, και έχουμε και τον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εδώ που πάμε να καθαρίσουμε τη σειρά κατευθείαν μέσα από το γήπεδο του ΣΕΦ.
1: Πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Πιστεύεις, ακριβώς.
1: Είναι αυτό που λέω, δεν έχει καμία βάση. Δηλαδή οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Τους έβαλε τις φωνές ο Γιαννακόπουλος. Κόψτε, λέει, το λαιμό σας, γιατί θα σας κόψω
1: το λαιμό σας
0: αν δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Από μένα και την Έλενα.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες.

0: Προεκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Niku.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Niku.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: New Music Show. Εδώ τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είστε με εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Miski στο Heaven on Your Mind.

ακούσαμε τον Dante Miski στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό, η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track του εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Bangaranga. Και πατώ στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury. Με το δικό του όνομα αποκαλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show with Yanni Buzica.
13: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μία έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκύρτημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέα σύγκλη για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Met K και Sweet Nothing στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία άρχισαν να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο διάφορα bootlegs και remixes. Όταν ο manager του άκουσε την έκδοση του Robin Schulz αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν και να την κάνουν επίσημη. Κάπως έτσι φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014 όταν το remix του Γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και όθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το 4ο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.

0: κόφε ποτίων εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
1: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτημο Γιάννης Μπουτσίκας. Η εβδομάδα ξεκίνησε μια μέρα αργότερα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω να μεταδίδω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Loco Loco από Gordo και Renier Zonneveld. Και το όνομα των Key Crushers βγήκε από την αγάπη τους για τα synthesizers και το πιάνο, αφού όλα τα κομμάτια τους ξεκινούν πάντα από μία μελωδία που γράφουν οι ίδιοι στα πλήκτρα στο στούντιο πριν καν μπουν τα drums. Το νέο single τους έχει τον τίτλο Lost and Found και μας προσκαλεί να φεθούμε και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Key Crushers, νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Roxon και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε αντίκτυπο και στο εξωτερικό αφού

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας ήταν ο Χιούγκελ. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner της βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού η Robin, και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Deepest Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Έμιν Αγκάλαροφ, ο οποίος δεν είναι άγνωστο στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Johnny από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οική ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Εμίν δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Τζόνι, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί η αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John. The dream that...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα...

0: σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Από

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σωκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΕΣ, Μάτια Πριονίδου Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιορκέικλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας, Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες Θωρίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
6: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-77-0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα.
10: Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
11: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
12: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ιδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
14: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
15: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά 4, 5 και 6 Ιουνίου. Το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: επιλέξεις.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670 43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: εμάς.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΕΣ, Μάτια Πριονίδου Ω.Ε, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκι, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Your Cakeland, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες στο Ρίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική.

0: Αττική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 18:30. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
3: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το εργαστήρι λογογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας, στην έκθεσή μας γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24 67 0 81.

0: σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
0: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
0: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό.

0: Λόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
1: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Αντένες FM 93,6.

Αντένα 96. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
3: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.
2: If you could live in innocence, by chance, live without sin.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.